0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
1: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
4: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
1: Να σου πω κάτι, έχεις σχεδιάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία.
4: Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
6: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 12.011 ευρώ.
1: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
3: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
4: Καλά του έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
3: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Έχουμε αύξηση γκρίζων διαζυγίων. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Ελστάτ. Όλο και περισσότερα ζευγάρια βάζουν τέλος στο γάμο τους μετά τα 50, ακόμα και ύστερα από 30 ή 40 χρόνια κοινή ζωή. Το φαντάζεσαι, όλη η ζωή είναι αυτή.
0: Εσύ που μας λες τους 50ρηδες, γέρους, μεγάλους, αυτά, γιατί τον Ατάλο και γκρινιάζεις, ορίστε, η ζωή ξεκινάει από τα 50.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και εκεί που λες ότι ρε παιδί μου, άντε εντάξει, τώρα τον φάγαμε στη μάβα και θα μείνουμε. Όχι, τεράστια είναι αυτή η αύξηση. Την έχει παρατηρήσει μάλιστα και η Ελστάτ. Το 2024 λύθηκαν 519 γάμοι που είχαν διαρκέσει πάνω από 40 χρόνια. Εντάξει, στενάχωρο μου κάνει αυτό, ρε.
0: Εντάξει, στενάχωρο είναι, αλλά η ζωή συνεχίζεται, Κατερίνα μου. Δεν χάλασε και ο κόσμος τώρα επειδή 50αρίσαμε, ας πούμε, ή επειδή είμαστε 50 χρόνια παντρεμένοι, θα το τελειώσουμε, θα το κλείσουμε το έργο.
1: Πάντως 50 χρόνια είναι πολλά. Πάρα πολλά. Και έγκλημα χτυπά ξύλο να κάνεις, βγαίνεις ελεύθερος στα 20.
0: Ας βρούμε ένα γαμπρό εμείς να μπούμε σε μια σειρά.
1: Και ας κάτσει και ένα μήνα.
2: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχεις ρεπορτάζ από την Ινδία.
1: Λοιπόν, ένας Ινδός αποφάσισε να ανεβάσει το αυτοκίνητό του με γερανό στην ταράτσα του.
0: Ανάγκη.
1: Και όλα αυτά απλά για να μην του το κλέψουν. Έχει δυσκολέψει και το πάρκινγκ, έχει δυσκολέψει και να μην το κλέψουν, έτσι.
0: Ωραίος.
1: Μια ριζοσπαστική λύση λοιπόν έδωσε, γιατί υπάρχουν σε κάποιες πολιτείες στην Ινδία πάρα πολύ μεγάλη εγκληματικότητα. Mm-hmm. Για να το προστατέψει, και επειδή θα έλειπε για κάποιες μέρες, το ανεβάζει και σου λέει: δεν μπορεί, θα ανεβείτε και στην ταράτσα, παιδιά, να μου το πάρετε.
0: Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Πιθανότατα να σκεφτώ να την εφαρμόσω, γιατί με εκνευρίζουν αφόρητα οι τύποι που παρκάρουν δίπλα σου σε παράλληλα πάρκινγκ, στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ή αλλού, ή στις πολυκατοικίες, και ανοίγουν την πόρτα και σου κάνουν αυτά τα γνωστά λακκουβάκια στο αυτοκίνητο χωρίς να φταίει τίποτα.
1: Μπορείς να το δεις εσύ αυτό το. Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκια, ότι σε έχουν τρακάρει.
0: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Όχι, Κατερίνα.
1: Εμένα έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα, και ταλίκα να με τρακάρει, θα πω: άντε καλέ, το είχα αυτό.
2: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
4: 12.011 ευρώ.
3: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα.
5: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα για τις εξομολογήσεις. Είναι το νέο αγαπημένο μας ένθετο. Μας στέλνετε είτε ηχητικά είτε γραπτά μηνύματα στο Viber 6989-63963. Πραγματικά εξομολογήσεις. Η Κατερίνα τα αρχιοθετεί και μας τα ρίχνει στον αέρα. Έχεις και σήμερα ηχητικό?
1: Έχω έναν φίλο μου Αμαρτωλό ή Άγιο, για να δούμε.
2: Καλημέρα μου στους πρωινούς. Να, εδώ κλασικά κορυμμένος μία ώρα στην Κηφισό. Αυτά ο Γιώργος δεν μας τα λέει. Θέλω να σας εξομολογηθώ ότι, αν και παντρεμένος 12 χρόνια με δύο παιδιά, αυτή τη γραμματέα την καινούργια που έχει έρθει στη δουλειά, έχω αρχίσει να τη βλέπω αλλιώς.
0: Ο Γιώργος δεν μας τα λέει για τον Κηφισό. Εκεί στάθηκα εγώ, όχι στη γραμματέα.
1: Γιατί δεν λες στους ανθρώπους, λέει, παραπληροφόρηση ίδια για τον Κηφισό? Έχω λίγο πρωινιάτικο.
0: Ναι, ωραία εξομολόγηση είναι αυτή. Αλλά έχουμε πει ότι αποφεύγουμε τα σούξου μουξου. Πρώτον, όταν είμαστε δεσμευμένοι. Και δεύτερον, στο εργασιακό περιβάλλον, γιατί δεν θα βγει πουθενά.
1: Λοιπόν, μετά τη δεκαετία, επιτρέπω ένα day off, ένα ρεπό το χρόνο. Μέχρι εκεί, όχι παραπάνω.
0: Αμαρτωλός.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1
4: πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ. Μου επιτρέπεις?
1: Αγωνία μου, όπως θα μου το κάνεις εσύ. Για να δούμε.
0: Πρόσφατη αποκαλυπτική έρευνα για την ερωτική ζωή των Ελλήνων καταγράφει σημαντικές αλλαγές στις σεξουαλικές συνήθειες και τις σχέσεις στη χώρα. Τόνο σας. Αποχή από το σεξ. Το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι απέχει από τη σεξουαλική δραστηριότητα. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
1: Είμαι μέσα.
0: Συχνότητα. Το 28,8% κάνει σεξ σπανιότερα από μία φορά το μήνα, ενώ περίπου το 17% κάνει μία φορά την εβδομάδα και ένα παρόμοιο ποσοστό τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Στο χρόνο πάνω τι έχεις? Αυτοί που απέχουν από
0: έλα,
1: χρόνο
0: Κατερίνα,
1: και πάνω.
0: Έλα ρε Κατερίνα τώρα.
1: Εκεί είμαι. Δεν άκουσα το τηλέφωνο μου από την Ελστάτ να μου παίρνει. Εδώ καλή κυρία Ελστάτ.
0: Κλέγονται
1: το
0: οι γύρες, κλέγονται και οι παντρεμένες. Απιστία. Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες παραδέχονται ότι έχουν απατήσει το σύντροφό τους, με τις γυναίκες να εμφανίζονται πιο πιστές.
1: Βέβαια.
0: Τρομάρα σας. Κοινωνική ζωή. Οι 6 στους 10 δηλώνουν ότι δεν έχουν βγει ραντεβού εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Ναι, μωρέ, τι να βγεις ραντεβού τώρα, να ντυθείς, να πληθείς, να πληρώσεις. Μια χαρά είσαι μέσα.
0: Από όλη αυτή την έρευνα, η αποχή από το σεξ, ναι, που το 43% δηλώνει ότι απέχει από τη σεξουαλική δραστηριότητα μόνιμα.
1: Είναι
0: ανησυχητικό, παιδιά.
1: Λοιπόν, το 43%, και επειδή είστε και μαϊμούδες εσείς οι άντρες, είμαι σίγουρη ότι θα είναι και ένα 5 κρυφό. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ κανένα που λέμε στα εκλογικά, που μιλάμε για κανένα 60 καβατζανισμένο και φαίνεται. Για βγες στους δρόμους να δεις ποιοι δεν ψήφισαν.
0: Ελάτε να ρίξουμε το ποσοστό. Red metal before midnight. Πρέπει να το νιώσεις.

0: Για να το καταλάβεις, Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
3: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Red Morning Show.
5: Να

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Μπροστά η κεντροαριστερά στο εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία. Τρόμος από κτύπημα ρωσικών ντρόουν στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην κορυφή της Super League, ανέβηκε δεύτερος ο ΠΑΟΚ, υποχώρησε στην πέμπτη θέση η ΑΕΚ, στην τετράδα ο ασταμάτητος Όφη. Νεφώσεις και 30 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να συνεχίσουμε δυναμικά για μία ακόμη μεγάλη κλήρωση με σίγουρο νικητή νικητριά.
1: Red 96,3.

ACDC, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10. Η Κατερίνα, Δευτέρα είναι, θα έρθει σιγά σιγά. Μας πλάκωσε το πάπλωμα πρωί πρωί. Τι να κάνουμε, πρώτη μέρα των σχολείων είναι ουσιαστικά. Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Έχουμε καταρχήν την καλύτερη μουσική. Έχουμε ατζέντα, memories, κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο. Θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Έχουμε τις εξομολογήσεις και φυσικά το ερωτικό-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Τις καλημέρες σας, το πώς ξεκινάει η εβδομάδα, αν ξεκινάνε τα σχολεία για τα παιδιά, πώς θα τα πάμε, θα τους φτιάξουμε για το διάλειμμα και όλα τα σχετικά. Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά. 6980-963-963. Τι άλλο έχουμε, σας περιμένουμε και στα social media. Θα μας βρείτε, Red FM 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Scorpions, Red 96,3, Red Morning Show, Δευτέρα πρωί. Καλή εβδομάδα σε όλους και σήμερα θα πούμε καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, γιατί ουσιαστικά σήμερα πάνε πρώτη μέρα τους στο σχολείο. Είχαμε την Παρασκευή, είχαμε τους αγιασμούς. Να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας. Σταύρος, Σταυρούλα, Θεοκλής και Θεόκλια γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά. Ειδικά Σταύρο και Σταυρούλα έχετε στο περιβάλλον σας, είναι 100% σίγουρο. Είναι η 257η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 7 και 4, Δύση 7 και 36. Η αλήθεια είναι ότι νυχτώνει νωρίς σιγά σιγά. Η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Εθνική μέρα ντόνατς με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, δεν λέμε όχι. Η μέρα του μηχανικού στη Ρουμανία και η μέρα του ουκρανικού κινηματογράφου. Αυτά έχει η ατζέντα της ημέρας. Περιμένουμε και την Κατερίνα να έρθει να μας πει και τα υπόλοιπα. Ερχόμαστε σε λίγο να δούμε την κίνηση και τον καιρό. Θυμίζουμε ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963, είτε γραπτά είτε ηχητικά, για να μπούμε σε αυτό το αμφίδρομο που έχουμε κάθε πρωί. Ακούστε τι ετοιμάζουμε στο χρηματοκιβώτιο και ερχόμαστε αμέσως.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
9: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά.
14: Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Red Morning Show.
16: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
15: Red 96,3.

Καλό πρωινό από το Red Morning Show, από την Κατερίνα Κόρδα και το Γιώργο Βράτσο. Στο Red 96,3 πάμε μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό. Κίνηση δεν έχει, γιατί ξενυχτήσαμε χτες με τέτοιο πρωτάθλημα, με τέτοια Super League, με πρωτοπόρο τον Παναθηναϊκό. Πού να ξυπνήσει σήμερα το πρωί? Βλέπαμε αυτό το Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Μας πήρε το χάραμα, μας πήρε από τα πανηγύρια. Ο καιρός σήμερα θα είναι συννεφιασμένος στην Αττική. Αλλάζει λίγο το σκηνικό του καιρού δευτεριάτικα. Θα έχουμε αρκετά σύννεφα το μεσημέρι. Θα έχουμε νότιο-ανατολικούς ανέμους στα 2 μποφόρ. Πήραμε μια πρόγευση χτες Κυριακή. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τρίτη, λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αραιές συννεφιές μέγιστη θερμοκρασία στους 30, ηλιοφάνεια την Τετάρτη στους 31 και νομίζω ότι βελτιώνονται τα πράγματα, αλλά εκεί φτάνουμε στο ταβάνι των 30 βαθμών Κελσίου για την Αθήνα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Αν δεν έρθει η Κατερίνα, θα σας πω εγώ. Όχι, αν δεν έρθει, αν αργήσει λίγο ακόμα η Κατερίνα, θα σας πω εγώ τα ζώδια. Κάτι που νομίζω ότι δεν είναι και πολύ πρέπον. Τέλος πάντων, προς το παρόν, Red Hot Chili Peppers, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Boston, 7:30. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρωινό Δευτέρας, 14η μέρα του Σεπτεμβρίου. Είσαι στον Red 96,3. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα των ζωδιακών προβλέψεων της Δευτέρας. Ποιος να μου το έλεγε πως θα διαβάσω και ζωδιακές προβλέψεις δευτεριάτικο. Τέλος πάντων, πάμε να τα δούμε, παιδιά, με τη σειρά. Κρύος, ενισχύεται ο δυναμισμός σας στα επαγγελματικά, αλλά προσοχή σε βιαστικές κινήσεις. Ταύρος, σχέσεις και συνεργασίες μπαίνουν στο μικροσκόπιο, αναζητάτε ουσιαστική επαφή και ειλικρίνεια. Η δίδυμη ημέρα φέρνει ευκαιρίες και ξαφνικές θετικές εκπλήξεις σε καθημερινά ζητήματα και εργασία. Θετικό πρόσημο, πολύ. Καρκίνος, το πάθος και η δημιουργικότητα κυριαρχούν, δίνοντας όθηση σε προσωπικά σχέδια και αισθηματικά. Τα λιοντάρια, το καλύτερο δηλαδή εκ των ζωδίων, θέματα σπιτιού και οικογένεια ζητούν την προσοχή σας, χρειάζεται ψυχραιμία στις αντιπαραθέσεις. Ωραία. Να είμαστε ψύχρεμοι σήμερα. Παρθένος, οι επικοινωνίες, οι μετακινήσεις και οι επαφές ευνοούνται, αρκεί να αποφύγετε τις παρεξηγήσεις. Ζυγός, η σκληρή δουλειά και οι έξυπνες κινήσεις αποδίδουν καρπούς στα οικονομικά σας. Οικονομήσετε. Σκορπιός, με τη σελήνη στο ζώδιό σας, η διέστηση και η γοητεία σας χτυπούν κόκκινο, νέα ξεκινήματα είναι εφικτά. Τοξότης, εσωτερική αναζήτηση και ανάγκη για αποσυμπίεση από το άγχος της καθημερινότητας. Εγώ καιρός, κοινωνικές επαφές και στόχοι προχωρούν με σημαντική υποστήριξη από το φιλικό σας περιβάλλον. Υδροχός, επαγγελματικές προσκλήσεις φέρουν ευκαιρίες για να αναδείξετε τις ικανότητές σας. Και ηχθείς, η αισιοδοξία επιστρέφει και οι νέοι ορίζοντες ανοίγονται σε σπουδές, ταξίδια ή σχέδια για το μέλλον. Θετικά είναι τα πράγματα, παιδιά, θετικά να τα δούμε. Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Coldplay στον Red 96,3.

Morning Show. You're in the army now. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Μετάλλικα 7 και 41, Red 96,3. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς το κοριτσάκι μας.
1: Τι κάνετε, παιδιά? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε?
0: Μας πλάκωσε το πάπλο μας σήμερα Δευτέρα, ε!
1: Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Εμένα με ξυπνάει και η μητέρα μου κάθε πρωί, η οποία από ό,τι φαίνεται αποκοιμήθηκε. Θα την απολύσω όμως και θα βρω την υγειά μου.
0: Ρε, τι πάθαμε, δεν πειράζει, Κατερίνα μου. Εδώ είμαστε να σε καλύψουμε εμείς. Όλα καλά, εντάξει.
1: Είσαι η κάλυψή μου, είσαι κάλυψη συγκάλυψη.
0: Έχεις κανένα σταύρο, καμιά σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα, να τους πεις χρόνια πολλά?
1: Α, δεν είναι του Σταυρού σήμερα.
0: Α, Κατερίνα μου, όχι, του Σταυρού είναι σήμερα, αλλά δεν θα στο χαλάσουμε.
1: Έχει μεγάλα πανηγύρια σε γειτονιές του Σταυρού. Α,
0: ρε Κατερίνα, ρε Κατερίνα. Σε πήρε ο ύπνος, εντάξει, δεχτώ. Και την πρώτη σου σκέψη τα πανηγύρια.
1: Τα πανηγύρια είναι και η τελευταία μου και η πρώτη σκέψη.
0: Λοιπόν, έχουμε, μάλλον την Παρασκευή είχαμε νικήτρια στο χρηματοκιβώτιο. Ήταν η Δήμητρα.
1: Η Δήμητρα, η οποία είχε παντρευτεί προσφάτως και θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να καλύψει τις πληγές του γάμου, των εξόδων.
0: Καταρχήν, να ζήσει η Δήμητρα με τον σύντροφό της. Εντάξει, το έκανε. Το έκανε η Δήμητρα, να παίρνεις παραδείγματα εσύ.
1: Τυχερός ήταν αυτός ο γάμος. Όταν κατευθείαν που παντρεύεσαι, παίρνεις και μια δωρεκαρούμπα στην τσέπη, βέβαια.
0: Λοιπόν, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να συνεχίσουμε δυναμικά με ακόμα μια μεγάλη κλήρωση που έρχεται σε λίγες ώρες. Με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Οπότε εσείς μένετε συντονισμένοι στο Red 96,3 για να μάθετε τα νεότερα. Επίσης, μπορείτε να γίνετε μέλη στο Members Club του Red 96,3 για να μαθαίνετε πρώτη τα νέα του χρηματοκιβωτίου μεταξύ άλλων.
1: Βεβαίως, μπαίνετε στο site του redfm.gr και εκεί μπορείτε να γίνετε και μέλος.
0: Κατερίνα μου, σήμερα ουσιαστικά είναι η πρώτη μέρα των σχολείων, γιατί είχαμε τους αγιασμούς, να μπούμε λίγο στις τάξεις, να πάρουμε κανένα βιβλίο. Σήμερα πάνε τα παιδιά νωρίς και εγώ τύπωσα εδώ ένα πολύ χρηστικό οδηγό για όλα τα παιδιά που έχουν ξυπνήσει αυτή την ώρα και ετοιμάζονται.
1: Έχεις γίνει από μανούλες στο Facebook, έχεις γίνει μπαμπάδες στο Facebook.
0: Μπαμπάδες στο Facebook. Λοιπόν, παιδιά, σημειώνετε τώρα που τρώτε το πρωινό σας, να έχετε το νου σας. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι η επόμενη αργία. 17 Νοεμβρίου είναι τρίτη επόμενη αργία. Τα σχολεία θα κλείσουν από 5η 24 Δεκεμβρίου μέχρι 5η 7 Ιανουαρίου για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Θα ξαναπάτε Παρασκευή 8 Γενάρη. Ποιος πάει Παρασκευή τώρα στο σχολείο?
1: Εντάξει, θα τη φάμε αυτή τη μέρα.
0: Των τριών ιεραρχών έχει ψιλοκαταργηθεί. Μην κάνετε όνειρα. 29 Ιανουαρίου. Είναι 15 Μαρτίου. Έχουμε καθαρά Δευτέρα. Είναι Δευτέρα. Θέλετε, δεν θέλετε.
1: Αναγκαστικά.
0: 5η 25 Μαρτίου αργία. Το Πάσχα από Δευτέρα 26 Απριλίου ως Κυριακή 9 Μαΐου θα έχετε διακοπές. Θα γυρίσετε Δευτέρα 10 Μαΐου στο σχολείο. Πρώτο Μαγιά Σάββατο. Θα είναι μεγάλο Σάββατο. Εκεί θα μεταφερθεί η Πρωτομαγιά. Θα τα μάθουμε. Και του Αγίου Πνεύματος 21 Ιουνίου. Περισσότεροι θα έχετε τελειώσει το σχολείο. Πέφτει αργά το Πάσχα, άρα και αργά του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένας χρήσιμος οδηγός που πρέπει να έχουν όλα τα παιδιά.
1: Δεν άκουσα πολύ πράγματα. Ευχαριστήθηκα. Κάτι ψηλά μου πες.
0: Δεν έχει τριήμερα. Γι' αυτό σου φάνηκε λίγο το πράγμα.
1: Βαστάτε. Γονείς, παιδιά, βαστάτε.
0: Red Morning Show. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Πλησιάζουμε στις 8, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου διαλέγει τα αγαπημένα της Red Tracks σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Red Index 3 Playlist Powered by Telekom. Ακούστε τα στο πιο επίσημο προφίλ στο telekom.gr, στο Spotify, και γι' αυτό κάντε follow για ένα καλό μουσικό ταξίδι.
0: Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και αποκτήσε το. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, που ο μήνας έχει 14, και να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
2: Έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
3: Sigi Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ

0: Top Influencers σε ρόλο Super Host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Μπροστά η κεντροαριστερά στο εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία. Τρόμος από χτύπημα ρωσικών ντρόουν στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην κορυφή της Super League. Ανέβηκε δεύτερος ο ΠΑΟΚ. Υποχώρησε στην πέμπτη θέση η ΑΕΚ, στην τετράδα ο ασταμάτητος Σόφι. Νεφώσεις και 30 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να συνεχίσουμε δυναμικά για μια ακόμη μεγάλη κλήρωση με σίγουρο νικητή νικητριά. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους. Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Εδώ όπως κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή, έχουμε ξεκινήσει από τις 6. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού.
1: Για ενημέρωσέ μας.
0: 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία.
1: Πολύ ωραία. Αυτή είναι συγκινητική ιστορία, αν την ακούσεις.
0: Ακριβώς. 1829 υπογράφεται η συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου.
1: Α, δεν είναι ένας να πηγαίνει σπίτι του.
0: 1867 ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Μέχε. 1890 ιδρύεται ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος, ο αρχαιότερος όλων. Πανιώνιος Νέα Σμύρνη.
1: Να σε εκπλήξω και να σε φέρω προαπρόπτων γεγονότων ότι ο παππούς μου ήταν τερματοφυλάκας στον Πανιώνιο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ο Πατζαρόπουλος. Έχει και αίθουσα Πατζαρόπουλου.
0: Άρεσε. Ναι, ναι. Και δεν ντρέπεσαι στη μνήμη.
1: Ντρέπομαι.
0: Του παππού που δεν ξέρεις τη Super League, το κύπελο, το πρωτάθλημα, δεν ξέρεις το offside βασικά.
1: Αφήσαμε έναν να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, έναν και καλό.
0: Τέλος πάντων. Γεννήσεις, αν σήμερα το 1910, Γιάννης Λάτσης, Έλληνας εφοπλιστής. 1956, Κώστας Καραμαλής, Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας από το 2004 στο 2009. Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1983 η Amy Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής.
1: Είχες ξανακούσει τόσο μεγάλο ταλέντο εκεί σε αυτό το κομμάτι που είχε?
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Φανταστική.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2001 ο Στέλιος Καζατζίδης και το 2022 η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα.
1: Μεγάλες προσωπικότητες μου είχε σήμερα.
0: Βεβαίως. Σε λίγο ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Προς το παρόν, REM στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Paranoid, Black Sabbath, Red 96,3. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Πότε αρχίσαμε να αποφασίζουμε τόσο γρήγορα είναι σήμερα το θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε. Έχεις παρατηρήσει ότι εμείς προλάβαμε και δεν προλάβαμε τα smartphones, τουλάχιστον σε πολύ μικρότερη ηλικία. Έπρεπε να κάνουμε ένα μικρό συμβούλιο με σκοπό είτε να συναντηθούμε, είτε να πάμε σε μια συναυλία, είτε να κλείσουμε ένα σινεμά. Συμφωνεί.
0: Εσύ είσαι και πιτσιρίκα, τα ψιλοπρόλαβες. Εμείς εκεί με τα σταθερά τηλέφωνα, με την. Μόνο γράμματα με περιστέριδες στέλναμε για να συνεννοηθούμε.
1: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων. Κι όμως τώρα, και μάλιστα και πολύ δυσκολότερα, το ακύρωνες, έτσι. Ήταν ραντεβού.
0: Εννοείται, τέλος. Ξεκίναγες τώρα από την Αγία Παρασκευή να πας στην Κηφισιά. Ποιος θα σε σταματήσει στο δρόμο.
1: Ακριβώς έτσι, λοιπόν. Τι γίνεται όμως τώρα. Αυτά έχουν καταργηθεί. Δεν υπάρχουν σύνορα μεταξύ της απόφασης και κάτι που θέλεις να κάνεις ή κάτι που είδες, άκουσες και θες να συμμετάσχεις. Τι γίνεται αυτό. Είναι η όλη κουλτούρα των smartphones, δηλαδή της τεχνολογίας, που αμέσως και βάζεις και την κάρτα σου και μία πληρωμή την οποία τη σκεφτόσουν εκεί, υποκύπτουμε και σε κάποια έξτρα που δεν χρειαζόμαστε. Εκεί τα βάζεις όλα μέσα και σε δύο λεπτά και αυτό και σε δύο λεπτά μάλλον κάνεις την κράτησή σου ή το επόμενο σου ραντεβού. Αυτό δημιουργεί όμως μία νέα αγορά που λέγεται η αγορά της απόφασης της τελευταίας στιγμής, όπως βλέπεις last minute sale το λένε στα αγγλικά.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει άλλη μία πάρα οικονομία που όλο μαζί, τι έχουν ένα στόχο, να μας αδειάσουν τις τσέπες. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, να μένουμε ξεφραγγί.
1: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, θέλουμε λίγο διαχείριση. Μην κατευθείαν μπαμ μπαμ πατά. Τώρα έχεις και την κάρτα που απλά την ακουμπάς. Όχι, θα θυμάσαι και το πιν. Πάμε.
0: Σιγά μη βγάλω την κάρτα. Εδώ ρε εσύ πάμε στα ATM να βγάλεις κανένα μετρητό που και πού που χρειάζεται. Και δεν υπάρχει, δεν ασχολείς ούτε καν με την κάρτα. Κουμπάς το κινητό πλέον. Όλα έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Εδώ δεν υπάρχει ούτε καν μετρητό. Ας φτάσουμε την αρχή.
0: Λοιπόν, μιας και λες τώρα για μετρητά. Ακούστε τι γίνεται με το χρηματοκιβώτιο. Γιατί η Μέρη το άδειασε και έχει μπει σε μια φάση αναγεμίσματος.
1: Τι φοβάμαι για το επόμενο ποσό,
0: Γεμίζει το χρηματοκιβώτιο και σε λίγες ώρες ανακοινώνει νέο ποσό.
2: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα.
4: 12.011 ευρώ.
3: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρώπου. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Red Morning Show.

0: Plus στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πλησιάζουν τα δευτερόλεπτα που θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το νέο Red World Tour. Ετοιμαστείτε. Πρώτα θα δούμε την κίνηση και τον καιρό. Τα πάμε όλα βήμα-βήμα, Κατερίνα μου.
1: Αισθάνομαι ότι έχει ξεκινήσει καλά η κίνηση.
0: Βγήκανε τα σχολικά σήμερα. Ένας χαμός από νωρίς. Λοιπόν, η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου, τα δύο ρεύματα του Κηφισού, η άνοδος της Αλεξάνδρας, η άνοδος της Συγκρού, κάθοδος Μεσογείων και Κηφισίας, κατεχάκι στο ρεύμα από Ηλιούπολη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ψυχραιμία είναι ουσιαστικά η πρώτη Δευτέρα μετά τις διακοπές. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
1: Τι να κάνουμε, πρέπει να μορφωθούν και αυτά.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι συννεφιασμένος στην Αττική, θα έχουμε αρκετά σύννεφα. Το μεσημέρι, νοτιοανατολικούς ανέμους στα 2 μποφόρ, θερμοκρασία στους 31, στους 30 αύριο με λιγότερη συννεφιά, ηλιοφάνεια την Τετάρτη στους 31 επίσης. Εκεί τα βάνη 30-31 θα παίξουμε όλη την εβδομάδα.
1: Έχουμε αρχίσει και πέφτουμε στη θερμοκρασία σιγά σιγά.
0: Πάμε βεβαίως. Πάμε να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Τι μας έχεις ετοιμάσει?
1: Ετοιμαζόμαστε να δώσουμε την έναρξη για να δεις από κοντά τους πλασίμπο στο Cardiff της Αγγλίας. Φυσικά θα πάρεις και το αγαπημένο σου άτομο. Άλλο ένα άτομο δηλαδή, και είναι 500 ευρώ και 4 μέρες που θα απολαύσεις με την ησυχία σου και το Cardiff το υπέροχο και τους πλασίμπο τους πιο υπέροχους.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μπαίνετε τώρα στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Πλασίμπο.
0: Ακριβώς.

0: Go on, Red 96,3. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Μέχρι τις 10 το χρηματοκιβώτιο έδωσε στη Δήμητρα τα λεφτά την Παρασκευή και τώρα η Μέρη γεμίζει πώς λέγονται αυτά, τις κασετίνες που έχουν τα ATM μέσα. Γεμίζει τις Κατερίνες και τις κασετίνες για να μας ενημερώσει εντός των επομένων ωρών το ποσό, τη διαδικασία και όλα τα σχετικά.
1: Πάντως έχει αλλάξει, ας πούμε, σε ένα μικρό βαθμό τη ζωή των ανθρώπων που έχουν κερδίσει, καθότι είτε έχουν κάνει ανακαινήσεις, είτε έχουν συμπληρώσει για το γάμο τους. Έχει κάνει πάρα πολλά καλά το χρηματοκιβώτιο.
0: Και στην επόμενη κλήρωση θα αναζητήσει η Μέρη, από ό,τι μαθαίνω, σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Όπως έγινε και την Παρασκευή που μας πέρασε. Το χρηματοκιβώτιο έρχεται να βοηθήσει μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μας. Διαβάζω τώρα, Κατερίνα μου, ότι οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν την εβδομάδα με άνοδο. Με το βαρέλι να αλλάζει χέρια έναντι 100 και πλέον δολάριων. Είχα δύο δουλειές το Σαββατοκύριακο. Να μάθω όλα τα τραγούδια του Μαζονάκη και αυτά που δεν ήξερα, γιατί ήξερα αρκετά, και να βλέπω τις τιμές στα βενζινάδικα, αν μπορώ να βρω βενζινάδικο κάτω από 2,20 η απλή αμόλυβδη στην Αττική. Είναι παντού καρφωμένο το 2,20.
1: Δηλαδή έβλεπες αυτά τα πάνελ των βενζινάδικων ακούγοντας τουλάχιστον καλή μουσική. Έχουμε αρχίσει και συνηθίζουμε να βλέπουμε ανεβασμένες τιμές. Δηλαδή μας είχε κάτσει κάπως άσχημα το 2, τώρα βλέπουμε 2,10 και σιγά σιγά θα είμαστε εντάξει, παιδί μου. Ελβετία, μια χαρά.
0: Χτες δεν μπόρεσα πουθενά, χτες Κυριακή, να βρω 2,10. Δεν υπήρχε 2,10. Βρήκα 2,19, 2,18, 2,20 και 2,21, μπορώ να σου πω. Εδώ στην Αττική, στα βορειοανατολικά προάστια, όχι που δεν είναι μακριά.
1: Μα κόψανε και τα πατίνια, με βλέπω Flintstones με τα πόδια να το κόβουμε.
0: Red 96,3, Red Morning Show. Η Κατερίνα είχε ένα θέμα με έναν δικηγόρο λίγο περίεργο. Θα μας τα πει σε λίγο.
2: Everything gonna be alright this morning.

0: Rolling Stone.
1: Red Morning Show. Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Τότο. Αφρικά κοντά στις 9 παρά 20, Δευτέρα πρωί 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Είναι κλειστά τα φαρμακεία σήμερα, να έχετε το νου σας. Είναι η αργία των 14, φαρμακοποιών, ναι. Βέβαια. Πάμε τώρα σε ένα δικηγόρο που δεν μας τα λέει και πολύ καλά.
1: Ένα δικηγόρος της ΕΠΑ ζήτησε από το ChatGPT να τον βοηθήσει για να υπερασπιστεί τον πελάτη του.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι εδώ πες άντε, έτσι okay. Και έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως έφτιαξε μάρτυρες εκεί που δεν υπήρξαν ποτέ. Κατάλαβες τι που έχω φτάσει.
0: Μαϊμού μάρτυρες.
1: Δηλαδή έκανε και καλά μαγνητοφωνήσεις, του έλεγε τι θα πει. Μετά το ChatGPT το έφτιαξε σε ανθρώπινη φωνή. Oh. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να το προσεγγίσει σε έναν υψηλό βαθμό. Τα παρουσίασε στο δικαστήριο, κάτι δεν τους κόλλαγε. Δεν πας τώρα να κοροϊδέψεις τώρα το δικαστήριο της Αμερικής.
0: Κατερίνα, υπάρχει αντι-ChatGPT, δηλαδή του λες έχω αυτό το δεδομένο, είναι φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη ή δεν είναι και σου απαντάει.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιου τύπου fact checkers, ιδιαίτερα σε υποθέσεις που αφορούν αφενός την ελευθερία και μεγάλα ποσά. Το δικαστήριο το διαπίστωσε και μάλιστα του επέβαλε ένα πρόστιμο της τάξης του 5.000 δολαρίων, που θέλουμε να πούμε ότι την σκαπούλα λίγο έτσι χαλαρά.
0: Καλά του κάνανε, Κατερίνα μου, το έχετε βρει τώρα εύκολο. Όλοι μου βάζετε εκεί στο ChatGPT και κάνει τη δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, να κάτσει να δουλέψει.
1: Να στρώσει ποπό, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Συμφωνώ σε ένα σημείο, δεν λέω όχι.
0: Blair στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Πλησιάζουμε στις 9, Red 96,3, Red Morning Show, Δευτέρα πρωί, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει και όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το νέο Red World Tour που ξεκίνησε στις 8:25, θα δούμε την κίνηση real time, έχουμε εξομολογήσεις και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ. Red World
2: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα

0: Τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Αγγλία. In the
1: κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
6: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleep in 11.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
13: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35. Και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Μπροστά η κεντροαριστερά στο εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία. Τρόμος από χτύπημα ρωσικών ντρόουν στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Σενάρια σοκ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το ενεργειακό κόστος. Ψυχρολουσία στο 90-4 για τη Γιουβέντους. 3-2 η Σαουσόλο που της έσπασε το αίτητο, νεφώσεις και 30 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να συνεχίσουμε δυναμικά με μια ακόμη μεγάλη κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
17: It's Red, it's Red, it rocks.
18: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Καταρχήν πρέπει να μας πεις πώς ήταν η τηλεοπτική εμπειρία του Σαββατοκύριακου. Ανοίγω την τηλεόραση Σάββατο πρωί, τσούπι κόρδα. Κυριακή πρωί, τσούπι κόρδα. Κλείνω το γενικό, φεύγω από το σπίτι. Να σωθώ τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο από σένα.
1: Να πω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία ομάδα πίσω από τις κάμερες που κάνει
0: τη διαφορά. Βρεάσε αυτά τώρα τα πίσω από τις κάμερες. Τα μπροστά από τις κάμερες θέλω εγώ.
1: Μπροστά από τις κάμερες, εντάξει. Η φίλη σου είναι μια. Θέλει ακόμα δουλίτσα. Θέλει για να βγει αυτό το.
0: Ήσουν πολύ ωραία, λαμπερή. Να δούμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας, να δούμε τι παίζει σήμερα.
1: Για ταξιδέψε μας, αν και έχουμε φουλ επικαιρότητα Μαζονάκη, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, στη μία το μεσημέρι έχουμε το τελευταίο αντίο, έχουμε την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Από χτες στις 7.30 το απόγευμα στη Νίκαια, εκεί στην αγαπημένη εκκλησία του Γιώργου Μαζονάκη, μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος, γνωστοί και άγνωστοι, ναι, επώνυμοι και μη, για να πούνε το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή.
1: Στεναχωρηθήκαμε πάντως όταν χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Και τεράστια αποδοχή από όλα τα κοινά, ρε εσύ ο Μαζονάκης. Κουλτουριάρης ήσουν Μαζονάκη, άκουγες. Ρεμπέτης ήσουν Μαζονάκη, άκουγες.
1: Ροκάς.
0: Μαζονάκη, άκουγες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έρχεται μία απόφαση, λέει, για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Θα μπορείς να βάλεις στο μπαλκόνι σου φωτοβολταϊκά στην πολυκατοικία.
1: Πώς, δεν ξέρω πώς δουλεύουν. Εδώ την πρίζα ακόμα μπερδεύω.
0: Μόνα τους θα δουλεύουν. Κατερίνα μου, θα έρθει ένας εγκαταστάτης, θα σου βάλει φωτοβολταϊκά να πληρώνεις λιγότερο ρεύμα.
1: Άμα δουλεύουν μόνα τους, να έρθει.
0: Σήμερα είναι κλειστά τα φαρμακεία λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταύρου. Είχαμε πυροβολισμούς με μπλοκή του Βαρυπινίτη Αλκέιτ Ριζάη στην Ανάβησο.
1: Πού τον θυμηθήκατε τον Ριζάη, παιδιά. Αυτό είναι βίντεο εγκληματία.
0: Πήρε μία άδεια και μάλλον δεν έβαλε τον ποπό του κάτω.
1: Για κρατήστε τον λίγο μέσα, γιατί δεν τον βλέπω πολύ καλά.
0: Σενάρια σοκ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το ενεργειακό κόστος. Όλοι τρέμουν, ναι, στο πόσο θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση στις 15 Οκτωβρίου, κοντά στα 2 ευρώ.
1: Νομίζω ότι θα φτάσουμε σε πρωτογόνους ξέρεις, τρόπους να ζεσθενόμαστε, τύπου να καίμε ξύλα, να συγκεντρωνόμαστε στο 10ο όροφο, στον 5ο όροφο, για να είμαστε όλοι μαζί.
0: Κάπως έτσι τα βλέπω τα πράγματα, Κατερίνα. Μας ελπίσουμε πως θα σταματήσει ο πόλεμος και μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα είναι λίγο καλύτερες οι καταστάσεις. Έχουμε ανοίξει τις συμμετοχές για το Red World Tour, θα τις ανοίξουμε και πάλι σε λίγο. Ερχόμαστε αμέσως με θέματα της επικαιρότητας, με κίνηση, εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the sky.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Πλησιάζουμε στις 9 και 20. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον Red 96,3. Δευτέρα πρωί. Έχεις ρεπορτάζ αστροναυτικών.
1: Αν ετοιμαζόσουν να επισκεφτείς το διάστημα τώρα, γιατί ο Μάσκ θα στο μας το κάνει εύκολο και αυτό, πρόσεξε, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να πάθεις δυσκολιότητα.
0: Τι εννοείς τώρα?
1: Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Κοπεχάγης σε συνεργασία με την NASA εξέτασε 52 αστροναύτες που έμειναν τουλάχιστον 2 μήνες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Και τίποτα, εκεί σφίξαν όλα.
1: Η μικροβαρύτητα φαίνεται να αλλάξει τον τρόπο, να αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί το έντερο. Σφίξαν όλα, εσύ. Είναι ο άνθρωπος, τον έχει κάνει ο Θεός να μπορέσει να ταξιδεύει στο διάστημα και έρχεται ένας που σου λέει σφίξαν όλα. Ακριβώς, σφίξαν όλα, εν πάση περιπτώσει. Λίγες εβδομάδες μετά την άφηξή του στο διάστημα, τα βακτήρια του έντερου αρχίζουν και διασπούν περισσότερες πρωτεΐνες. Κοινώς πετρώνουν. Όντως, καλά τα λες. Πιστεύουν ότι ο βασικός λόγος, οι επιστήμονες, είναι ότι χωρίς τη βαρύτητα η τροφή κινείται πιο αργά μπρος το έντερο. Και τι να κάνουμε αυτό, δεν έχουμε βρει ακόμα τη λύση. Τι λες εσύ?
0: Θα συμβουλεύσουμε τον Αδριανό Γολέμη, που είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ξέρω εγώ, με κάνα φάρμακο, με κάτι.
1: Τον κολάξ και να πάθεις τρίλι πιπί στο.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Πόσα μπάνια να έχει, λες, το αεροσκάφος, έτσι, το διαστημόπλαιο?
0: Δεν έχω ιδέα, με πιάνεις αδιάβαστος. Διαβάζω πάντως ότι ο διοικητής της NASA, ο Τζάρετ Αϊκζαμάν, συνεχάρει την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, του Αδριανού Γολέμη. Αδριανέ, αδερφέ μας, καλή επιτυχία και βρες μια λύση για τις δύσκολες στιγμές.
1: Να σφίξουν τα θέματα.
0: Έλα, Κατερίνα μου, να ανοίξουμε και πάλι τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Ετοιμάσου να δεις από κοντά τους Placebo στο Cardiff της Αγγλίας με το αγαπημένο σου άτομο, 500 ευρώ στο χέρι και 4 ημέρες. Και όλα αυτά ετοιμαζόμαστε να δώσουμε το σήμα. Πότε τώρα?
0: Δίνουμε τώρα. Μπες στο redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Κάθε ώρα η παραγωγή του Red δίνουν το σύνθημα που πρέπει. Εσύ μπαίνεις στο redfm.gr και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής.
2: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
4: 12.011 ευρώ.
3: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμορους προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά, αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν είμαι Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
9: Πρωινή εκπομπή.
10: Red 96,3.

0: Kings of Leon, Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας.
1: Όλα κόκκινο, ε!
0: Είναι δύσκολα. Εμφανώς αυξημένη σήμερα η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου λόγω της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Καλή σχολική χρονιά σε μικρούς και μεγάλους. Ενδεικτικά σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρο Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, στην άνοδο της Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Εθνικής Αντιστάσεως, στη Λεωφόρο Φιλή στο Καματερό, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρωνα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Προβλήματα επίσης παρατηρούνται στον Άγιο Στέφανο, τη Δροσιά, τη Λεωφόρο Πλαπούντα προς το Ηράκλειο και στο Σκαραμαγκά. Υπομονή, παιδιά, αν εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα, ναι, στέλτε μας ένα μήνυμα στο Viber 6980-963-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Sunrise Avenue στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο. Έχουμε και κινηματογραφικό ρεπορτάζ, έχουμε και τις εξομολογήσεις, έχουμε και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ και τι δεν έχει σήμερα το Red Morning Show.

0: και η Black Sabbath είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Zeppelin κοντά στις 10 παρα 25, Red 96,3. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα πρωί, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Μας στέλνετε εξομολογήσεις, είτε γραπτά είτε ηχητικά, στο Viber της εκπομπής, το 6980-963-963. Ή η Κατερίνα τις μαζεύει, τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα. Μ' αρέσουν τα ηχητικά, οι ηχητικές εξομολογήσεις πάρα πολύ και νομίζω ότι και σήμερα έχουμε μπει όλοι σε ένα καλούπι να στέλνουμε ηχητικές περισσότερο εξομολογήσεις.
1: Τις προτιμούμε γιατί τις κάνετε στον χρόνο που νομίζετε εσείς, μας τις στέλνετε όλη την ημέρα στο Viper μας και έτσι δεν υπάρχει ούτε δέσμευση να σας κρατάμε από τη δουλειά μας, σας κάτι να συμβεί. Τα κρατάμε και τα αρχιοθετούμε. Έχουμε πολύ πράγμα.
0: Για δώσε μας, φίλοι ή φίλος.
1: Φιλενάδα μας και για ακού.
2: Καλημέρα, παιδες. Τι λέει? Πες στον Γιώργο ότι είμαστε σταματημένοι, Κατερίνα, εδώ και μισή ώρα στην κάθοδο της Κηφισίας και δεν κουνιέται φίλο. Καρφίτσα πες, άντε τέλος πάντων. Ακούστε πέρες τι έχω πάθει. Λοιπόν, είμαι 2 χρόνια δεσμευμένη και πάω και για γαμό. Πήγα να πιω ένα ποτό στα μέρη του Γιώργου, καλά δεν θυμάμαι, στην Αγία Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή έγινε αυτό και ήταν ο πρώην μου, πώς να το πω έτσι, να μην εκτεθώ. Ό,τι καταλάβατε και πολύ σκέφτομαι να γυρίσω στα παλιά. Εσείς τι λέτε?
0: Μάλιστα, πήγε Παρασκευή στην Αγία Παρασκευή για ποτάκι και σκάει εκεί ο πρώην και είχαμε
1: Μπερδεουέι. Δεν πιστεύω να σου να είσαι κανένας πρώην και έρχεσαι εδώ.
0: Όχι,
1: πέρα
0: ρε,
1: γιατί έχεις αλλάξει όψη σου, έχεις ομορφύνει λίγο τελευταίο διήμερο.
0: Λοιπόν, έχουμε
1: Τι?
0: Να αφήσει τις εξυπνάδες και να πάμε να οδεύσουμε προς γάμο κοινωνία με τον νυν.
1: Άκουσε, θα κρατήσεις και τους δύο προσωρινά, ποτέ δεν ξέρεις, θα τραβήξεις και ένα τελευταίο μπάτσελορ και έχει ο Θεός, τι να κάνουμε. Αμαρτωλή, αλλά με λόγο.
0: Πας καλά τώρα, δίνεις τέτοιες συμβουλές, εξομολόγηση, δίνεις τέτοια συμβουλή.
1: Μπράβο κοριτσάρα μου, μέσα είμαστε.
0: Αχ, Παναγία μου, όσο για την κίνηση, ναι, την έχουμε εντοπίσει την Κηφισίας.
1: Γιατί δεν είναι στην Κηφισίας ότι γίνεται ο χαμός?
0: Το είπαμε νωρίτερα, Κατερίνα μου, το είπαμε, δεν προσέχεις. Υπομονή, παιδιά, υπομονή και με τις εξομολογίες που έρχονται στο Viber 6980-963-963, είτε γραπτές είτε ηχητικές. Brian Adams στον Red 96,3. Σε λίγο έχει ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ.

0: Green Day 10 παρατέταρτο, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα από τις 6 Δευτέρως Παρασκευή, 6 με 10 το Σαββατοκύριακο, τα καλύτερα της εβδομάδας, 8 με 10, μας χάσετε, μην χάσετε τίποτα όλη την εβδομάδα.
1: Γιατί
0: και θα τα ακούσετε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η ώρα είναι συγκεκριμένη, είναι 10 παρατέταρτο, είναι η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: Μας έφερε τελικά πιο κοντά το Tinder και γενικότερες, ας πούμε, εφαρμογές γνωριμιών, ή απλώς μας έφερε πιο κοντά στο κρεβάτι? Αρχικά, έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ κάποια εφαρμογή?
0: Αλήθεια σου λέω, όχι.
1: Λοιπόν, έχεις χρησιμοποιήσει με άλλο ψευδόνυμο? Φαντάζομαι τι, Greek Reporter, Hot και τέτοια.
0: Όχι ποτέ, για λέγε, βοήθησαν ή όχι?
1: Βοήθησαν, ναι, έρευνα έρχεται να βάλει φωτιά στη συζήτηση και δείχνει ότι η εξάπλωση των dating apps αύξησε τα αισθητά τη σεξουαλική δραστηριότητα. Άρα, το ζήτημα να κάνουμε πιο πολύ σεξ γίνεται, να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα, και βοηθάνε οι εφαρμογές αυτό.
1: Βοηθάνε σε αυτό. Οπότε, οκ, okay, ένα στόχο επετεύθυνε. Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι δεν συνοδεύτηκε από τις μακροχρόνιες σχέσεις, που όμως εδώ έχω παραδείγματα στη δικιά μου τη ζωή και στις γενικότερες φιλίες, ότι άτομα που γνωρίστηκαν από εφαρμογές παντρεύτηκαν κιόλας. Τι γίνεται, έχω αντίφαση στην έρευνα.
0: Βγείτε έξω, πιείτε ένα ποτάκι, γνωρίστε, κάντε τα γλυκά μάτια σε κάποιον ή σε κάποια και προχωρήστε.

0: Drive.
1: Πλησιάζουμε στις 10, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, Δευτέρα πρωί, χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο, το Green Weekend Festival έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και αποκτά την πιο πράσινη και αρωματική πινελιά. Το Basil Bar από την Pest στο Μπαρίλα φέρνει το ιταλικό πάθος για το καλό φαγητό στο πιο πράσινο σημείο της πόλης. Ελάτε να απελευθερώσετε τις αισθήσεις σας δοκιμάζοντας δωρεάν λαχταριστά pesto bites με μοναδική pesto alla genovese της Μπαρίλα, με φρέσκο βασιλικό και ακατεμάχητα κρεμμόδι υφή. Basil Bar από την Pesto Barilla στο Green Weekend στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και αποκτήσέ το.
2: Τώρα η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για

0: τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
1: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις και αμέσως η σκητάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αύριο από τις 6 το πρωί το Red Morning Show στον αέρα.
0: Φιλάκια.
2: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Καλέ με κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
3: Για την τέλεια, μαστιχωτή υφή.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου. Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πυροβολισμοί με εμπλοκή του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη στην Ανάβησο. Έρχεται η απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Θρίαμβος Σβέρεφ στη Νέα Υόρκη πήρε το US Open. Νεφώσεις και 30 βαθμοί στην Αττική. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να συνεχίσουμε δυναμικά με μια ακόμη μεγάλη κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
9: It's Red

Dream On, Aerosmith. Ό,τι καλύτερο για να ξεκινήσει η μέρα και η εβδομάδα. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Δευτέρα πρωί, 14 Σεπτεμβρίου, σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 10, και έχει ξεκινήσει το καινούριο Red World Tour. Οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Και αυτή τη φορά ο Red θα σε στείλει στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους Placebo. Ανοίγω λοιπόν τώρα τις συμμετοχές. Έχεις 15 λεπτά χρόνο στη διάθεσή σου. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής, θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση. Καλή σου επιτυχία. Three Doors Down, Here Without You και Dust in the Wind αμέσως μετά η Kansas. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3. Καλημέρα.

σου είναι Red 96,3. Είναι η Λόπε Αναστασοπούλου μαζί σου. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στο Σταύρο, τη Σταυρούλα και το Θεοκλή. Και έχουμε και μια μικρή ανακούφιση, όλοι εμείς που περιμένουμε το φθινόπωρο, γιατί άλλες χρονιές πηγαίναμε κατευθείαν από το καλοκαίρι στο χειμώνα. Έχουμε μια μαλακή μετάβαση προς το φθινόπωρο. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα 28 βαθμοί Κελσίου, ήλιος και μερικές νεφώσεις, και τις επόμενες μέρες θα έχουμε και κάποιες βροχές. Μαλακά λοιπόν μπαίνουμε στο φθινόπωρο, smooth, ακριβώς όπως το λέει και ο Κάρλος Σαντάνα. Αν και λες το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Wind of Change, ένα εμβληματικό τραγούδι από μια εμβληματική μπάντα Scorpion στον αέρα του Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον η Telecom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Εγώ, Πινελόπη Αναστασοπούλου, έχω διαλέξει τα αγαπημένα μου Red Tracks σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για σένα. Red 96,3 Playlist Powered by Telecom, την ακούς στο επίσημο προφίλ Telecom GR στο Spotify. Κάνεις follow και καλό μουσικό σου ταξίδι. Στη συνέχεια Serenade, Steve Miller Band. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3 λίγο πριν τις 10.30.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
4: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
19: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
18: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσκεψη και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
20: Red Morning Show.
21: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
22: Αγγιλάει στο αίμα σου.
23: Είναι Red 96,3.

20 λεπτά περίπου πριν από τις 11 Δευτέρα πρωί, 14 Σεπτεμβρίου, Red 96,3 My Mortal Evanescence. Το χρηματοκιβώτιο άδειασε την Παρασκευή και τώρα γεμίζει για να συνεχίσουμε δυναμικά με ακόμα μία κλήρωση. Με σίγουρο νικητή ή νικήτρια και πολύ άμεσα ανακοινώνουμε το νέο ποσό και ανοίγουμε και πάλι τις συμμετοχές. Η Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3 Californication. Αν κυλάει το αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red.

0: I just died in your arms tonight. Η Cutting Crew στον Red 96,3, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ο Eric Clapton, σαν σήμερα το 1974, καταφέρνει το μοναδικό νούμερο 1 στα Αμερικάνικα charts με μια διασκευή του Bob Marley. Διασκευή I Shot the Sheriff, το είχε κυκλοφορήσει μόλις ένα χρόνο πριν. Είναι από τις περιπτώσεις τραγουδιών όπου η διασκευή δεν εξαφανίζει το original. Αντίθετα, βοηθάει πάρα πολύ κόσμο να ανακαλύψει έναν άλλο καλλιτέχνη. Στην προκειμένη περίπτωση, τον Bob Marley. MSG Nightmares στη συνέχεια, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 10 λεπτά πριν από τις 11.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.

0: είμαι.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Μπροστά η κεντροαριστερά στο εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία. Τρόμος από χτύπημα ρωσικών ντρόουν στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Σενάρια σοκ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το ενεργειακό κόστος. Η Σαμπαλένκα ξέσπασε και σε κάμεραμάν μετά την ήττα της στον τελικό του US Open. Νεφώσεις και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να συνεχίσουμε δυναμικά με μια ακόμη μεγάλη κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητριά. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

10 λεπτά μετά τις 11, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3. Μπλόντι, Μαρία Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Ανοίγω συμμετοχές τώρα για το ολοκένουργιο Red World Tour που θα σε στείλει στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους αγαπημένους Πλασίμπο. 15 λεπτά χρόνος από τώρα. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί και θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση. Αν κερδίσεις, θα πας στο Cardiff για 4 μέρες. 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου να ταξοδέψεις όπως θες και φυσικά η μοναδική ευκαιρία να βιώσεις μια φανταστική συναυλιακή εμπειρία. Καλή σου επιτυχία. I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.

96,3 Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Πινελόπε Αναστασοπούλου μαζί σου. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Έρχονται οι Muse με το Uprising στη συνέχεια και πριν τους ακούσουμε θέλω να σου πω ότι αν τους ψάχνεις στα social media τότε δεν μπορείς να τους βρεις κάτω από το όνομα σκέτο Muse, μιας και η Meta αποφάσισε να δημιουργήσει ένα καινούριο application με αυτό το όνομα και ανάγκασε την πάντα να αλλάξει το όνομα των προφίλ σε όλα τα social media. Τώρα πια μπορείς να τους βρίσκεις κάτω από το όνομα Muse The Band. Uprising, Muse, αμέσως τώρα. Αμέσως μετά Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Είναι Λόπενα Στασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 με Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πότε ήταν η τελευταία φορά που άκουσες πραγματικά γύρω σου? Η στέγη και η εγκατάσταση Κλίναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό σε προσκαλούν να κάνεις μια παύση. 182 πορσελάνινα μπολ κινούνται πάνω στο νερό. Συναντιούνται, συγκρούονται και δημιουργούν μια μουσική που γεννιέται μπροστά σου εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Καμία στιγμή δεν είναι ίδια με την προηγούμενη και κάθε μικρή σύγκρουση εισάγει μια νέα εκδοχή του έργου. Από τις 26 Σεπτεμβρίου, άφησε για λίγο το θόρυβο της πόλης πίσω σου, στην Onassis Mandra, μια εμπειρία διαλογισμού στην καρδιά της Αθήνας. Κλείσε το εισιτήριο σου για την έκθεση Κλίναμεν στο onassis.org. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, The Best, η Tina Turner στη συνέχεια, λίγο πριν τις 11.30, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, η σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
7: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.

Red 96,3, η δική μας Μισηρλού, ή αλλιώς η Αιγύπτια. Την έκανε γνωστή σε πολύ κόσμο ο Dick Dale με αυτή τη διασκευή. Μετά ανέλαβε ο Quentin Tarantino, έβαλε το τραγούδι στο soundtrack του Pulp Fiction και το έμαθε όλος ο πλανήτης. Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή είχαμε μεγάλη νικήτρια στο χρηματοκιβώτιο και τώρα το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να συνεχίσουμε δυναμικά με ακόμα μία μεγάλη κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Άμεσα ανακοινώνουμε το νέο ποσό και ανοίγουμε και πάλι συμμετοχές. Doors, Riders on the Storm, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 12. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.

10 πριν τις 12, Red 96,3. Linkin Park και Numb, 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα σήμερα. Και η Ζακλίν Λέτζου απέσπασε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με την ταινία της Μια Μέρα στη Ζωή της Τζο, Κεφάλαιο Φέδρα. Μπράβο, μπράβο, πολλά μπράβο στη Ζακλίν Λέτζου. Και έχουμε και μια μεγάλη χαρά εδώ στη front stage όσον αφορά το κομμάτι των ταινιών.

0: και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Πιλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Βρετανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Πυροβολισμοί με εμπλοκή του Βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη στην Ανάβησο. Έρχεται η απόφαση για το φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Πρόβλημα τραυματισμού με τον Γκουστάβο Σά στον Ολυμπιακό. Νεφώσεις και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να συνεχίσουμε δυναμικά με ακόμα μια μεγάλη κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

Red World Tour είναι εδώ. Επίσημα συμμετέχεις από σήμερα να διεκδικήσεις ταξίδια 2-4 ημέρες 500 ευρώ τα εισιτήριά σου στη συναυλία των Placebo στο Cardiff. Τώρα redfm.gr ή στο application του Red συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Έχεις 15 λεπτά. Καλό μεσημέρι Δευτέρας. Για να σου λέει να έχεις παρέα σου μέχρι τις 3. Missing. Ναι, όντως κάποιος λείπει. Σήμερα τον αποχαιρετάμε. Missing Evanescence. Αγγιλάει το αίμα σου. Είναι Red.

θέλει δύναμη. Δύναμη στο ξεκίνημα της εβδομάδος, ίσως και η δύναμη που χρειάζονται τα παιδιά στην πρώτη τους στη νέα σχολική χρονιά. Στην πρώτη σου για το νέο σου Red Gold Tour, Placebo Life στο Cardiff. 4 ημέρες ταξίδι για 2.500 ευρώ. Έχεις ακόμα 7 λεπτά να μπεις στο application του Red ή redfm.gr να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Cake I will survive. 13 μετά τις 12. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Χωρίς δεύτερες σκέψεις. Give it away. Red Hot Chili Peppers μεσημέρι Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου 25 μετά τις 12 ακούσε Red 96,3. Χορηγός Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα υπηρεσία. Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση, να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα Vodafone ή στο vodafone.gr. Deep Purple, Smoke on the Water, Made in Japan.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
3: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
2: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο.
3: Ρέσει,
2: και μετά να του τα πάρουμε όλα.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έρχονται συνεχώς νέες προειδοποιήσεις για το AI. Πρώτον λοιπόν, αν χαθεί ο έλεγχος από την ανθρωπότητα πάνω στην πορεία της τεχνητής νοημοσύνης. Δεύτερος κίνδυνος, αν αυτή η συγκέντρωση υπερβολικής ισχύως βρίσκεται πίσω από ένα άτομο ή εταιρεία. Ποιος τα λέει? Ο Sam Altman της OpenAI. Μάλλον τα λέει για να τα ακούει η εταιρεία του OpenAI. Tonight Dream On, 20 πριν τη μία. Για να λέω να έχεις την παρέα μέχρι τις 3. Αγγιλάει στο αίμα σου. In the Red 96,3.

0: Paradise City. Σε αυτή την πόλη που από σήμερα ρίχνονται στους δρόμους τουλάχιστον 2.500 σχολικά. Καλή δύναμη σε όλους. Αγγελιά στο αίμα σου, είναι Red, χορηγός είναι η Vodafone. Χάλασε το κινητό σου τη λάθος στιγμή, υπάρχει λύση με την υπηρεσία. Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Crying, Aerosmith. Τώρα στη μία όμως ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour, Placebo, live στο Cardiff.
1: Είναι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Καλέ με κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Μπροστά η κεντροαριστερά στο εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία. Τρόμος από κτύπημα ρωσικών ντρόουν στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Σενάρια σοκ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το ενεργειακό κόστος. Κηφισιά Λεβαδιακός έμειναν στο 0-0 και συνεχίζουν χωρίς νίκη στη Στίχημαν Super League. Νεφώσεις και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να συνεχίσουμε δυναμικά με μια ακόμη μεγάλη κλήρωση με σίγουρο νικητή νικητριά. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Καλό μεσημέρι Δευτέρας και πάλι 14 Σεπτεμβρίου. Να σου θυμίσω ότι από σήμερα το πρωί στο Red Morning Show με Κατερίνα και Γιώργο μπορείς και διεκδικείς το νέο σου Red World Tour Placebo Live στο Cardiff και βέβαια σε όλες τις εκπομπές του Red μέχρι τις 10 το βράδυ με Γιώργο Αποστόλου. Τώρα 11 μετά τη μία έχεις την ευκαιρία σου. Μπες στο application του Red, redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις, έχεις 15 λεπτά μετράνε από τώρα. Freiheit, every time, Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12, να κυλάει στο αίμα σου, in Red.

Η ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan έγινε η πιο κερδοφόρα όλων των εποχών στην ιστορία της Universal, έχοντας σπάσει το ρεκόρ του Jurassic Park με τα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, δίνοντας και στο σκηνοθέτη Christopher Nolan τη θέση του πιο δημοφιλού σκηνοθέτη στον παγκόσμιο κινηματογράφο. 6-8 λεπτά ακόμα. Να μπεις και τώρα να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour Placebo Live στο Cardiff. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Sail, our nation.

0: Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, σήμερα Δευτέρα, έχουμε κάτω από τους 30 βαθμούς στην πόλη. Κάτι αλλάζει. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου στο Red 96,3, χορηγός εκπομπής Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα παραλάβει και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone, vodafone.gr. Μελίσσα Έθριτς, Queen, Red Hot Chili Peppers, AC/DC τώρα.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μα στιχωτή η φύ.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Α, ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
15: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου,
17: είναι Red 96,3.

Μελίσσα Έθριτζ, Like the Way I Do, μεσημέρι Δευτέρα στο Red 96,3 και ένα μπράβο στη Δήμητρα. 12.000 ήταν αυτά, 12.011 ευρώ δικά της από το χρηματοκιβώτιο. Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει, θα είναι έτοιμο για μία ακόμα κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Πολύ άμεσα, από ώρα σε ώρα θα σου έλεγα, θα ανακοινωθεί το νέο ποσό για να ανοίξουν και πάλι οι συμμετοχές. Bohemian Rhapsody, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Όμορφο μεσημέρι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 11 πριν τις 2 ακούς Red 96,3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε η συσκευή. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή, σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή

0: καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

5 μετά τις 2 μεσημέρι Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Τώρα σε φτιάχνω. Red World Tour. Placebo live στο Cardiff. Το Δεκέμβριο έχεις 15 λεπτά να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής στο application του Red, redfm.gr. Πολύ καλή επιτυχία. Καλό μεσημέρι και πάλι. Brian Molko, Placebo, με τίμο μας. First day. The rest of your life. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Αν κυλάει το αίμα σου, είναι red. Παραμένει ανοιχτή, βλέπω, η πρόσκληση από τα απομείνατα μέλη των Supertramp στον τραγουδιστή τους, Roger Hodgson, τραγουδιστή πλήκτρα εδώ που τα λέμε τα πάντα όλα, να δει και πάλι το όνειρο μαζί τους. Red World Tour με Placebo Live στο Cardiff είναι το νέο σου ταξίδι. Ταξίδι για δύο. Τέσσερις ημέρες, όλα πληρωμένα και 500 ευρώ. Έχεις ακόμα το χρόνο να μπεις, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Θα τη βρεις στο application του Red, redfm.gr. Crazy Aerosmith, αγγιλάει το αίμα σου, είναι red.

0: the one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Καλησπέρα, σ' ακούς Red 96,3. Έμαθες για την ταινία Σπασμένη Φλέβα του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη. Αυτή η ταινία που είναι και συμπαραγωγή της Frontstage Entertainment επιλέγει ως η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στο πλαίσιο της 91ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών. Σπουδαίο πράγμα, σπουδαίο. Χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Χάλασε το κινητό, υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής γίνεται γρήγορα με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση, την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Black Betty, Ram Jam.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αχιλλέα αίμα σου είναι Red. Δεν παίζει μπάλα και το επόμενο καλοκαίρι, γι' αυτό επιστρέφουν οι Oasis. Προχθές το βράδυ φωτίστηκε ο ουρανός στο Manchester από τα drones, από το λογότυπο των Oasis, τους αριθμούς 14-9 του 27. Επιστρέφουν live στο σπίτι τους, που αλλού, στο γήπεδο της Manchester City. Now.

0: Κάτι μου λέει ότι ο Phil Collins θα επιστρέψει με νέο άλμπουμ. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Ty Segall, το ξέρεις, μία από τις ξεχωριστές μορφές του σύγχρονου garage rock, έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Floyd Live Music Venue. Ο Ty Segall παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ Chrome σε ένα εκρηκτικό live. Ο Red 96,3 σου δίνει την ευκαιρία να είσαι εκεί, να μπει στο Instagram του Red 96,3, βρες το διαγωνισμό, διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Χάλασε η συσκευή, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή, σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να υπάρχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα, Vodafone.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Βάζω Fly Away, Lenny στις 3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Θα ανοίξει με τη μία τις συμμετοχές Red Gold Tour, Placebo, Live στο Cardiff. Γιάννης Λεουνάκης παρέας από τις 12. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Πάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
12: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
13: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
14: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
15: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
16: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά.

0: αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αχιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τεράστιοι Metallica, Enter Sandman, για να σου πω καλησπέρα, καλή εβδομάδα και να σου πω ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 και σήμερα, δυνατά, ζωντανά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 3-6 και Red Wall Tour από σήμερα. Νέο Red Wall Tour, ετοιμάσου για Αγγλία, Cardiff. Θα δεις πλασίμπο, θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Ανοίγω τώρα τις γραμμές, έχεις 15 λεπτά, μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Και φυσικά δυναμώνεις, John Jett, Black Hearts. I hate myself for loving you. Red 96,3.

σαν να δρόσησε λίγο από χθες. 27 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Καλώς σε βρήκα. Καλή εβδομάδα και πάλι. Him, Wings of a Butterfly. Και 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Gold Tour και να βρεθεί στο Cardiff στην Αγγλία. Να δει πλασίμπο, να ακούσει πλασίμπο, να κερδίσει και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr. Συμπλήρωση τη φόρμα.

0: Join the Silence και όλες τις Red μουσικάρες για να περνάς καλά. Red Application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Δεν χάνεις και το νέο χρηματοκιβώτιο. Γεμίζει, συνεχίζει δυναμικά με μια ακόμα μεγαλύτερη κλήρωση. Με σίγουρο νικητή νικήτρια άμεσα ανακοινώνουμε το νέο ποσό και ανοίγουμε και πάλι τις συμμετοχές. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 36. Scorpion, still loving you. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα.
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Μπορεί να μάξει να δει ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλο έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρει από παντού και να μην καταλαβαίνει τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα
5: μου.
4: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργο Βράτσο. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: The Key Linking Park in the End, Red 96,3 μεσημέρι Δευτέρας. Ο T.Y. Seagal, μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές του σύγχρονου garage rock, έρχεται στην Αθήνα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, θα είναι στο Floyd Live Music Venue. Ο T.Y. Seagal εκεί θα παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ, το Chrome, σε ένα εκρηκτικό live, και ο Red σου δίνει την ευκαιρία να είσαι εκεί. Μπες στο Instagram του Red 96,3, βρες τον διαγωνισμό και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Ετοιμάσου, Bottom the River Sticks, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: life.
1: Εμένα τουλάχιστον με έπεισες. It's your life. Bon Jovi, Red 96,3. Καλησπέρα ξανά. Είμαστε στα 7 μετά τις 4 το μεσημέρι της Δευτέρας. Ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς είναι στο μικρόφωνο και σήμερα μέχρι τις 6. Και τώρα ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει στην Αγγλία, στο Cardiff, στη συναυλία των Placebo, που είναι και μάλλον αποτελεί και τον τελευταίο σταθμό της περιοδίας του αυτή η συναυλία για την 35η του συγκροτήματος. 4 ημέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ cash. Τι κάνεις? Μπαίνεις Red Application τώρα ή redfm.gr και συμπληρώνεις τη φόρμα. Disturbed, the sound of silence. Αγγελάει στο αίμα σου, είναι Red.

αυτό το διπλό σόλο κιθάρας εδώ στο φινάλε από τον Τον Φέλντερ και τον Τζο Γουόλτς. Ψηφίζεται σταθερά ανάμεσα στα κορυφαία όλων των εποχών. Hotel California English στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα μέχρι τις 6 και σήμερα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί στο live των Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία να κερδίσει και 500 ευρώ cash. Μπαίνει, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα. Red, you hit street spirit.

0: Red Hot Chili Peppers Snow στον Red 96,3. Και ας πούμε φθινοπορεινή εβδομάδα με βροχές, καταιγίδες και αισθητή δροσιά. Βροχές, καταιγίδες όχι στην Αττική, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Θυμίζω 6-9-80-9-63-9-63. Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Red Application, redfm.gr. Όπου κι αν είσαι, δεν χάνεις τίποτα. Sweet Dreams, Marilyn Manson. Να κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Συνεχίζουμε δυναμικά με ακόμη μια μεγάλη κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικητρία. Από μέρα σε μέρα ανακοινώνουμε το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigiu.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
14: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
13: Όχι εγώ, Γιώργο, ο επιστήμονας.
15: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ρωτάς με αγωνία, με απορία και σιγά φυσικά σου φυσικά θα υπάρξει νέο χρηματοκιβώτιο. Γεμίζει τώρα και συνεχίζουμε δυνατά με μια ακόμα μεγάλη κλήρωση με σίγουρο νικητή-νικήτρια. Άμεσα ανακοινώνουμε το νέο ποσό και ανοίγουμε και πάλι τις συμμετοχές. Ρέντε 96,3 Δευτέρα, μεσημέρι, απόγευμα πια. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα μέχρι τις 6. Dream On, Aerosmith, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Ρέντε.

0: Stubbuff in RM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Μόνο κομματάρες back to back στον Red 96,3 Queen. I want to break free. Και πιο πριν, Wake Me Up When September Ends από τους Green Day. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα μέχρι τις 6. 5 και 10 θα ανοίξω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο live των Placebo στην Αγγλία, στο Cardiff, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Scorpion, send me an angel. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
10: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ

0: συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: It's Red. It rocks.
8: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

8 το πρωί με 10 το βράδυ, στην αρχή κάθε ώρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, έχει και μία ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση του νέου Red Wall Tour. Ταξιδεύει Αγγλία, Cardiff. Βλέπεις, ακούς πλασίμπο, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις τώρα Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Έχεις 15 λεπτά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, 5 και 10 Δευτέρα απόγευμα. Καλησπέρα ξανά.

Δεν γίνεται να μην θαυμάσεις αυτή τη φωνή. Emily Evanescence, My Mortal, στον Red 96,3-17 μετά τις 5 Δευτέρα απόγευμα και πάλι. Καλή εβδομάδα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour. Να

0: δουλειά, μουσική και όχι μόνο. Κολεκτίβα με έντονη κοινωνικοπολιτική δραστηριότητα 25 μετά τις 5 Δευτέρα απόγευμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. You're in the army now, Bolan and Bolan. Και νεότερα για το χρηματοκιβώτιο.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα πόσα που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
12: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
11: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
12: Όχι, Κατερίνα.
11: Εμένα
12: μου.
11: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
13: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου.
1: Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.

Φυσικά και δεν θα αργήσει το νέο χρηματοκιβώτιο. Θα επιστρέψει πάρα φουσκωμένο και δυνατό. Άμεσα ανακοινώνουμε το νέο ποσό και ανοίγουμε και πάλι τις συμμετοχές. Breakfast in America, Super Trump. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα μέχρι τις 6. Red Application, Red FM.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Can't stop να ακούω Red κομματάρες. Red Application, redfm.gr. Έτσι δεν χάνω, δεν χάνεις τίποτα. Έρχεται ο Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8 στο μικρόφωνο. Ανοίγει και πάλι τις γραμμές 6 και 10 του νέου Red World Tour και μπαίνει στην κλήρωση που σε στέλνει στο live των Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Σου χαρίζει και 500 ευρώ cash. Αύριο, 3 το μεσημέρι, πάλι εδώ, Παναγιώτης Μιχαλαριάς. House of the Rising Sun, Animals. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Red World
2: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

Πάλι μαζί, εδώ είμαστε. Red 96,3, Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα απόγευμα, 6 και 10 περίπου. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Σήμερα έχουμε και γιορτή μεγάλη. Σταύρος, είναι του Σταυρού σήμερα. Σταύρος, Σταυρούλα, Θεοκλής, Θεόκλια, χρόνια πολλά. Αν γιορτάζεις σήμερα, χρόνια πολλά. Και αν έχεις γενέθλια, ξεκίνημα της εβδομάδας, πάλι με Red 96,3 όπως πάντα. Μας ακούς και redfm.gr και Red App παντού. Και βέβαια, Red World Tour. Ανοίγουμε τις συμμετοχές και 15 λεπτά δικά σου. Αυτή τη φορά το καινούριο Red World Tour σε στέλνει να δεις Placebo, Αγγλία, Cardiff. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Πραγματικά συναυλιακή εμπειρία ζωής. Η Placebo είναι Red 96,3. Το ξέρεις, ανοίγω τις συμμετοχές κατευθείαν τώρα. Μπαίνεις redfm.gr ή Red App. Συμπληρώνεις τη φόρμα και είσαι μέσα στην κλήρωση. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή. Imagine Dragons, Believer.

Highway to Hell, Red 96,3 και βλέπω τώρα την Κηφισίας, ειδικά την κάθοδο της Κηφισίας, κόκκινη η κάθοδος της Κηφισίας, όπου και αν είσαι πυγμένος, στείλε μου μήνυμα μέσω Viber, 6980-963-963, το Viber του Red και της εκπομπής, άλλη μία, 6980-963-963, η πιο πολύ κίνηση τώρα είναι Κηφισίας, όπως έλεγα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αττική Οδό επίσης προς αεροδρόμιο. Δευτέρα απόγευμα, 14 Σεπτεμβρίου. Του Σταυρού σήμερα, Σταύρος και Σταυρούλα ξανά, χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα, και φυσικά ανοιχτές οι γραμμές, redfm.gr, μπαίνεις ή στο Red App όπου θέλεις, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση του καινούριου Red World Tour. Σε στέλνουμε Cardiff, Αγγλία, να δεις Placebo. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες και 500 ευρώ, τι άλλο θέλεις, χαμός. Placebo με Red 96,3, το καινούργιο Red World Tour. Έρχεται η Pink, τώρα όμως Narcotic Liquido.

0: πολύ δυνατή η Pink Red 96,3. You and your hand. Εδώ είμαστε. Γιάννη Γιακουμάκη 6,8. Red 96,3 όπως κάθε μέρα στο 2ωρο. Και Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλει. 6980-963-963. Ξανά χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Χορηγός μαζί μου Nova. Σου έχει τύχει να θέλεις εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από τα πριν πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή και να το αφήνεις. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, το έξυπνο σύστημα της Nova. Αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν θέλεις να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις Call Me Back στο Nova App, όπου πατάς ένα κουμπί και σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πραγματικά τέλειο. Αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, εντελώς δωρεάν και αυτό. Γι' αυτό λέω, τώρα είναι η ώρα για Nova. Τώρα όμως είναι η ώρα, θα σου πω εγώ τώρα, σου θυμίσω και κάτι άλλο. Χρηματοκιβώτιο, τελευταίος νικητής, τελευταία νικήτρια, αν θυμάμαι καλά, και καλά θυμάμαι πάντα, είναι η Δήμητρα. Το επόμενο χρηματοκιβώτιο είναι 2 Οκτωβρίου. Κράτα την ημέρα, την ημερομηνία. 2 Οκτωβρίου με 10.502 ευρώ συνεχίζουμε δυναμικά, οπότε κανόνισε τα σχετικά με την κλήρωση. Νακ, Μάι Σαρώνα και Metallica Unforgiven έρχονται. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης από τις 6.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε.
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Ανέ. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK Scandinavian Sleeping and Living.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια.
15: Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
19: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
20: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
19: Όχι εγώ, Γιώργο,
20: ο επιστήμονας.
19: Η έρευνα.
21: Red Morning Show.
22: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
23: Αν κυλάει στο αίμα σου,
22: είναι Red 96,3.

Είναι η ΝΑΚ Μασαρώνα, Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, 14 Σεπτεμβρίου, 6 και 42 περίπου η ώρα. Και πάλι χρόνια πολλά, Σταύρο και Σταυρούλα, σας άρεσε το Μασαρώνα. Οκ, οτιδήποτε θέλεις, μου το λες στο Viber με μήνυμα 6980-963-963. Τι άλλο παίζει αυτές τις μέρες? Μεσογειακός κυκλώνας, λένε οι Ιταλοί μετεωρολόγοι, χτυπάει Ιταλία, Μάλτα, Λιβύη και Ελλάδα. Και θα έχουμε, λέει, Τρίτη και Τετάρτη βροχές, καταιγίδες και διάφορα τέτοια. Βέβαια, είναι κάπως δύσκολο να το φανταστείς αυτή τη στιγμή, αλλά όχι ότι αποκλείεται κιόλας. Περιμένουμε να δούμε. Όπως επίσης δεν αποκλείεται να είσαι εσύ ο νικητής ή η νικήτρια στο χρηματοκιβώτιο που έρχεται 2 Οκτωβρίου ξανά, δυναμικά, εδώ στο Red 96,3 με 10.502 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα, στέλνεις ένα απλό μήνυμα, ένα απλό SMS. Win στο 19600, είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνεις Win στο 19600, είναι η Queen. Red 96,3. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα απόγευμα.

0: Bring me to life είναι η Evanescence. Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα 14 Σεπτεμβρίου. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6 με 8. 12 λεπτά τώρα πριν από τις 7. Σήμερα γιορτάζουν ο Σταύρος και η Σταυρούλα και πάλι χρόνια πολλά, δεν θα κουραστώ να το λέω σήμερα, και βέβαια ό,τι θέλετε στο Viber 6980-963-963. Σήμερα είναι και Εθνική Μέρα Donuts με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με κρέμα, γιατί όχι. Συμφωνώ, με κρέμα, μια χαρά. Χορηγός μαζί μου Nova, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ ή να υπάρχει στο σπίτι πρόβλημα, ένα σημείο που το Wi-Fi δεν ανταποκρίνεται, σίγουρα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. No Doubt έρχονται και Brian Adams, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8, και Viber για μηνύματα 6980-963-963.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Don't cry, Guns N' Roses. Εδώ είμαστε. Red 96,3. Δευτέρα απόγευμα 14 Σεπτεμβρίου, 7 και 10. Και πάμε σε ωραία πράγματα που έρχονται, που περιμένουμε. Συναυλίες και η παγκόσμια συναυλιακή περιοδία του Red 96,3. Μιλάμε για το Red World Tour. Red World Tour, οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις πιο ωραίες πόλεις του κόσμου, το ξέρεις πια. Αυτή τη φορά σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο, Αγγλία, Κάρντιφ, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Μια φοβερή συναυλιακή εμπειρία ζωής. Ανοίγω τις γραμμές τώρα, όπως σήμερα έχουμε ξεκινήσει από όλες τις εκπομπές, κάθε ώρα ανοίγουμε τις συμμετοχές, 15 λεπτά δικά σου, μπαίνεις, redfm.gr ή Red App, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή. Και άλλα νέα για συναυλίες σου έχω λίγο πιο μετά, στις 7.25 εδώ, στο Red 96,3. Έρχονται οι Nirvana σε λίγο, αμέσως μετά. Τώρα Europe, The Final Countdown, Red 96,3.

Smells Like Teen Spirit, Nirvana και Red 96,3, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Red World Tour με Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Κληρώνει, παιδιά. Κάποια στιγμή θα το μάθετε πότε κληρώνει. Αλλά έχουμε σήμερα ξεκινήσει να ανοίγουμε τις γραμμές, να ανοίγουμε τις συμμετοχές. 6 λεπτά ακόμα δικά σου για να μπει στην κλήρωση. Σε αυτή την ευκαιρία, την τωρινή δηλαδή. Ακολουθεί και Γιώργος Αποστόλου βέβαια στις 8 και ανοίγει ξανά τις γραμμές έτσι και αλλιώς. 6 λεπτά ακόμα δικά σου μπαίνεις. Ή στο redfm.gr ή στο RedApp, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Placebo, Red World Tour, Cardiff, Αγγλία. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Και Kings of Leon τώρα, Sex on Fire.

0: Sex on Fire, Kings of Leon, Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, 14 Σεπτεμβρίου, του Σταυρού σήμερα. Χρόνια πολλά, Σταύρο και Σταυρούλα. 7 και 25, σου είπα από νωρίτερα ότι θα σου πω για συναυλίες. Ανακοινώθηκε λοιπόν η περιοδία των Oasis. Επιστρέφουν οι Oasis και έχουν ανακοινώσει διάφορες συναυλίες. Εδώ βλέπω πόλεις, Γλασκόβη, για Oasis μιλάμε. Συναυλίες το 2027, έτσι πια. Γλασκόβη, Μάντσεστερ, Μόναχο, Βαρκελόνη, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ρώμη, Βοστόνη, Λας Βέγκας, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Ελλάδα δεν βλέπω μέχρι στιγμής. Ποιος ξέρει όμως τι μπορεί να συμβεί εντωμεταξύ. Εδώ είμαστε. Ακούς Red 96,3 και τα μαθαίνεις όλα. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8, όπως κάθε απόγευμα. Χορηγός μαζί μου Nova. Σου έχει τύχει να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκεφτείς από πριν πόση ώρα θα περιμένεις να αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Τώρα έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης στο έξυπνο σύστημα της Nova. Αναγνωρίζεις τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρεώση και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App και σε κάνουν αυτοί με το πάτημα ενός κουμπιού, σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πραγματικά τέλειο. Και αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω, τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερα στο nova.gr. Σου θυμίζω, χρηματοκιβώτιο επιστρέφει δυναμικά στις 2 Οκτωβρίου με 10.502 ευρώ, κανόνισε, και έρχονται τώρα μεταξύ άλλων Beatles, Cardigans, Scorpions, Carlos Santana, Smooth, εδώ στο Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα πόσα που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
10: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
9: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
10: Όχι, Κατερίνα.
9: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

6,3 Δευτέρα απόγευμα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 και 38 περίπου. Και No Man Like You, θα μπορούσα να το πω για το Λαμίν Γιαμάλ. Μπαρσελόνα, έτσι. Μιλάμε για πολλά γκολ. Μιλάμε για υποψήφιο για τη Χρυσή Μπάλα φέτος. Ο ίδιος λέει ότι σε ποιον θα το έδινα το βραβείο της Χρυσής Μπάλας, στον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Το λέει σε συνέντευξή του. Σε ποιον θα το δώσουν εκείνοι. Ειλικρινά λέει, νομίζω ότι είμαστε δύο. Ο Εμπαπέ και εγώ. Αλλά πιστεύω ότι φέτος το αξίζω. Μιλάμε για πολλά γκολ, βέβαια. Ο Λαμίν Γιαμάλ, 6 στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, που είναι από τα καλύτερα παγκοσμίως. Έχει βάλει και ένα, νομίζω, στο Champions League, κάπου εκεί. Μιλάμε επίσης για πολλά χρήματα στο χρηματοκιβώτιο, εδώ. Στο Red 96,3 επιστρέφει δυναμικά με 10.502 ευρώ. Μπε στην κλήρωση, είναι απλό. Στέλνει τη λέξη Win στο 19600. Είναι MediaTel, 1,36 το ευρώ, τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συμμετοχή άνω των 18. Έρχονται οι Beatles αμέσως μετά, τώρα η

0: Αυτή είναι η Beatles Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα, 14 Σεπτεμβρίου. Μεγάλη γιορτή σήμερα για του Σταυρού. Χρόνια πολλά και πάλι στο Σταύρο και τη Σταυρούλα. Δευτέρα απόγευμα, 13 λεπτά περίπου πριν από τις 8, φυσικά παρέα με Red 96,3. Χορηγός μαζί μου Nova. Προβλήματα με το ίντερνετ, προβλήματα με το Wi-Fi στο σπίτι κτλ. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Στις 8 και 10 ο Γιώργος Αποστόλου που έρχεται ανοίγει ξανά τις γραμμές, τις συμμετοχές για το Red World Tour. Σας θέλουμε να δεις Πλασίμπο Cardiff Αγγλία αυτή τη φορά. Θα στα πει ο Γιώργος σε λίγο έτσι κι αλλιώς. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6. Thanks για όλα τα μηνύματα. Καλή εβδομάδα. Coldplay και Killers έρχονται. Bye. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Αγγλία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι, αχ αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
7: Για την τέλεια, μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
12: Θεία, πού ήσουν?
13: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
12: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
12: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
12: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
14: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου. In the night time.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Γεια σας παιδιά, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα και από εμένα στο μικρόφωνο του Red 96,3 μέχρι τις 10 όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Αποστόλου. Και φυσικά όπως θα έχετε ήδη ακούσει, άνοιξε και πάλι η φάση που λέγεται Red World Tour, ο θεσμός που λέγεται Red World Tour, αυτή τη φορά με τους Placebo, οι οποίοι θα δώσουν τον τελευταίο σταθμό της περιοδίας του για την 20η επέτειό τους στο Cardiff και εκεί θα είστε κι εσείς. Εσύ, δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά σε μια συναυλιακή εμπειρία ζωής, σε μια συναυλία ιστορική για τους Placebo. Γιατί και η Placebo είναι 96,3 κάθε μέρα στο σταθμό 8 το πρωί με 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία ακούγοντας παρανοϊκό από Black Sabbath.

Αυτή λοιπόν απόψε, παιδιά, είναι η πιο δροσερή βραδιά για το καλοκαίρι του 2026. Και ναι, καλοκαίρι, γιατί το φθινόπωρο ξεκινάει επίσημα την Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Οπότε έχουμε καιρό μπροστά μας, περίπου 9 μερούλες, για να λέμε καλό φθινόπωρο. Και την εγώ εγώ τώρα από James, στη συνέχεια είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη.

0: Αφρικά και τότε στον 96,3, μιας και είχαμε και την πρώτη αφρικάνικη σκόνη που έσκασε μύτη στην πόλη μας για τις βροχούλες σήμερα το μεσημέρι. Λίγο έριξε, αλλά γεμίσαν τα αυτοκίνητα και ο κόσμος όλος με αφρικάνικη σκόνη. Το έχουμε συνηθίσει. Στο μεταξύ, παιδιά, λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για τη σπασμένη φλέβα του Οικονομίδη, που είναι η επίσημη υποψηφιότητα της χώρας μας για τα Όσκαρ, για το βραβείο διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους. Είναι μια ταινία σε συμπαραγωγή της On Stage και νομίζω πως όχι μόνο αξίζει να φτάσει στην διοργάνωση, την 29η διοργάνωση, αλλά να πάρει και το αγαλματάκι, γιατί όχι, το αξίζει πάρα πολύ, μια από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. I don't want to miss a thing στη συνέχεια από Aerosmith, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
3: Στείλε WIM στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
5: Όχι εγώ, Γιώργο,
6: ο επιστήμονας.
5: Έρευνα.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

96,3 σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στο μεταξύ πλέον είναι φανερό ότι έχουμε θέμα με το AI, την τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα και άτομα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε μεγάλες εταιρείες προειδοποιούν ότι το πράγμα έχει ξεχυλώσει, ότι και κινδυνεύουν οι άνθρωποι μέσα στους επόμενους 6 μήνες με 3 χρόνια να καταστραφούν από το AI και ότι πρέπει να ληφθούν, λέει, μέτρα για να χαλαρώσει το ζήτημα. Εντάξει, ένα μέτρο θα ήταν ξεκάθαρα να τραβήξουμε το καλώδιο και να μην έχει ρεύμα το AI, να τραβήξουμε την πρίζα, αδερφέ. Λέω τώρα πάλι εγώ, ο Αδαής απ' την άλλη. Ακόμα και στοιχηματικές παίζουν πιο πιθανό να καταστραφεί ο πλανήτης από την τεχνητή νοημοσύνη και λιγότερο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό επίσης λέει κάτι. Οπότε, τι να κάνουμε κι εμείς στον Red, θα ακούσουμε Time is Running Out από τους Muse. Αρκεί αυτό, όχι, αλλά λέμε.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red. 96,3.

0: πότισε αεροδόσταμο, με πότισε φαρμάκι. Αυτό περίπου λέει ο αγαπητός Alice Cooper εδώ και χρόνια με το Poison. Αλλά ποιος τον ακούει, έλατε. Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη του 2026, στο μικρόφωνο του Red Γιώργος Αποστόλου. Και όπως βλέπω, την Παρασκευή 2 Δεκάτου, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και πάλι με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, 10.502 ευρώ. Μάλιστα, για άλλη μια φορά θα υπάρχει εγγυημένος νικητής ή νικήτρια, αφού η μέλη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί ο νικητής ή η νικήτρια. Οπότε στέλνεις Win 1900 από τώρα για να δηλώσεις συμμετοχή και η μέρη με το καλό να πάρει το τηλέφωνο σε εσένα, να απαντήσεις σωστά, 10.502 και να πάρεις τα χρήματα. Μίδια, τέλος στο SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 2-14-2-14-80-20, αρμόδιος ρυθμιστή σε ΕΠΟ, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και εννοείται ότι μπορεί να μπαίνει στο redfm.gr και στο app του Red, να γίνει σε μέλος στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να έχει διαρκή ενημέρωση για τον διαγωνισμό και φυσικά το ποσό κάθε φορά να έρχεται κατευθείαν στο email σου. Είναι ο Red 96,3 στη συνέχεια με Super Classic από Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: It's Red. It rocks.
11: Red 96,3.

0: It's red. It rocks.
1: Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

Βρετάκι Δευτέρας 14 Σεπτέμβρη, δροσερό βραδάκι Δευτέρας 14 Σεπτέμβρη με τις μουσικές του Red 96,3. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Red Gold Tour έχει ξεκινήσει από σήμερα και είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη, παιδιά, φάση, καθώς θα γιορτάσουμε μαζί τον τελευταίο σταθμό της περιοδίας των Πλασίμπο για την 30η επέτειό τους στο Κάρντιφ, στην πατρίδα τους. Λοιπόν, ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις εκεί τους Πλασίμπο, δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά σε ακόμα μια συναυλιακή εμπειρία ζωής, γιατί και η Πλασίμπο είναι Red κάθε μέρα. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση στο redfm.gr και στο app του Red. Καλή επιτυχία!

Linkin Park, Red 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά στην 9 και 4, σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Δευτέρα, 14 του Σεπτέμβρη του 2026. Χρηστική σήμερα η μη μουσική είδηση, καθώς ανακοινώθηκε ότι σήμερα θα έχουμε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας σε μετρό και τραμ και σήμερα και αύριο, Τρίτη και 14 και Τετάρτη 15 Σεπτέμβρη του 2026, λόγω των συναυλιών που θα γίνουν στο Καλλιμάρμαρο, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Οπότε νομίζω πως αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γενικότερα, κάθε φορά που βλέπουμε ότι υπάρχει επέκταση των ωραρίων για το μετρό και το ηλεκτρικό, χαιρόμαστε, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ευκαιρία για τον κόσμο να κυκλοφορήσει λίγο περισσότερο το βράδυ, πιο άνετα και φυσικά πιο οικονομικά και χωρίς να φοβάται τα αλκοτέστ. Από εκεί και πέρα, τώρα στα μουσικά μας, έγινε το Σάββατο το πρώτο Χιλιομόδι Rock Festival στο Ανοιχτό Θέατρο Ειρήνη Παπά, στο όμορφο Χιλιομόδι Κορινθίας. Φυσικά εκεί ήταν hosts οι 1000 Modes, οι οποίοι ήταν και οι headliners. Έπαιξαν Drunk Jackals, Grim Rhythm, Σάτιχους και η πάρα πολύ σπουδαία Φρέντζη. Νομίζω πως αυτό το φεστιβάλ θα γίνει σίγουρα θεσμός. Θυμίζω ότι οι 1000 Modes έχουν περάσει αρκετές φορές από το στούντιο του Red 96,3. Έχουμε κάνει πολύ ωραίες κουβέντες στο παρελθόν για το ό,τι σκέφτονται να κάνουν στο μέλλον ανάμεσα σε αυτό και ένα τέτοιο φεστιβάλ. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Losing My Religion από R.E.M. και λες το θέμα σου. Είναι Red, μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ακούσαμε Ariem, ακούσαμε House of Pain και φυσικά Quan στον αέρα του Red 96,3. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και στις 25 του μήνα την Παρασκευή που έρχεται στο Floyd Live Music Venue έχουμε την πολύ σπουδαία συναυλία του Ty Segall, μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές του σύγχρονου garage rock που έρχεται στην χώρα μας για να παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ, το Chrome. Ο Red 96,3 σου δίνει την ευκαιρία να είσαι εκεί. Μπαίνει τώρα στο Instagram του Red, βρίσκει τον διαγωνισμό και διεκδικείς διπλές προσκλήσεις. Ξαναλέω, Ty Segall την Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη στο Floyd Live Music Venue. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια τον αέρα του Red Oasis και αμέσως μετά Joan Jett.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
6: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
5: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
6: Όχι, Κατερία.
5: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Άκουσα Survive νωρίτερα, πολύ ωραία διασκευή από τους Cake και φυσικά μόλις τώρα ακούσαμε το θρηλυκό I Love Rock'n'Roll από John Jett and the Blackhearts στον αέρα του Red 96,3. Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη, δροσιά απόψε, θα πάει κάπως έτσι ο καιρός από εδώ και πέρα και θυμίζω ότι έχουμε ακόμα 9 μερούλες καλοκαίρι επίσημα από εκεί και πέρα θα λέμε όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής καλό φθινόπωρο με τη βοήθεια και των Queen και του The Show Must Go On.

0: Όλοι ελπίζουμε το ίδιο, αγαπητές Forum Blondes, για να βρούμε το σωστό προορισμό. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτέμβριο, η αρχή της εβδομάδας. Μας επιτρέπει να είμαστε πιο αισιόδοξοι για τον προορισμό. Έχουμε καιρό να τον βρούμε μέχρι το τέλος. Μέχρι την Παρασκευή, τουλάχιστον κατά το προσωπικό που έρχεται, όσο γίνεται πιο σύντομα. Στο μεταξύ, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στις 2 Οκτώβρη. 2 Δεκάτου λοιπόν, με 10.502 ευρώ. Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, θα έχει και πάλι σίγουρο νικητή ή νικήτρια, αφού η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί νικητής και νικήτρια που θα της απαντήσει. 10.502 win, 1.600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους των δομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Ρεμός ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβολευτική για τυχερά παιχνίδια 11-14. Και φυσικά θυμίζω ότι έχετε κάθε φορά, κάθε SMS που είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια Hold the Love από Led Zeppelin. Θυμίζω ότι είναι Δευτέρα σήμερα και σε λίγο θα είναι στο μικρόφωνο του Red ο Χάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: 10.502 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
7: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
7: Όχι εγώ, Γιώργο,
6: ο επιστήμονας.
7: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ωραία ήταν το Σαββατοκύριακο, το Παρασκευοσάββατο για να είμαστε ειλικρινείς, που πέρασε στο φεστιβάλ που έγινε στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Ωραίοι, δυνατοί οι δύο headliners, οι Άγκρα μας υποσχέθηκαν πως θα παίξουν ολόκληρο το ιστορικό τους άλμπουμ, το Holy Land. Έφτασαν μέχρι το Make Believe, άφησαν 2-3-4 τραγούδια απ' έξω, αλλά εντάξει, πάλι μια χαρά ήταν, δεν παραπονιόμαστε. Βγήκε και ο Κίκο Λουρέιρο στη σκηνή, πολύ ωραίος και ο νέος τους τραγουδιστής. Ακούσαμε και υλικό από τα υπόλοιπα άλμπουμ τους, οπότε υπήρχε έτσι γενικό μια αίσθηση νοσταλγίας. Την προηγούμενη μέρα τώρα απολαύσαμε τους Blood for Death, το φοβερό αυτό σχήμα που παίζει τραγούδια των Bathory, μεγάλη πασίγνωστη μουσική από το χώρο του black metal. Ο Ισάν τον Emperor ήταν εκεί, ο Eric τον Vatain, φοβερή σκηνική παρουσία, αληθινή, ειλικρινής αγάπη για το πρωτότυπο υλικό, φωτιές επάνω στη σκηνή, και νομίζω πως ήταν μια εμπειρία την οποία θα θυμόμαστε για αρκετό καιρό. Και οι υπόλοιπες μπάντες του διημέρου ήταν πάρα πολύ ωραίες, αλλά ας μείνουμε στο ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο φεστιβάλ στο κέντρο της πόλης με τέτοια ονόματα. Σίγουρα κάνει καλό στην κοινότητα, σίγουρα κάνει καλό στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε μεταξύ μας. Και ξέρεις τώρα, εντάξει, ωραίοι και οι Άγκρα, ωραίοι και οι Blood Fire Death, ωραίοι και οι Στρατοβάριους, πάντα συμπαθητικός ο Blaze Bailey, αλλά όταν έχεις τον Ούντο στο billing με ένα άχαστο setlist από τραγούδια των Accept, λίγα πράγματα μπορούν να σταθούν απέναντί του.

The Princess of the Dawn, λοιπόν, η Accept εδώ στον Red 96,3. Και ξέρεις, υπάρχει μια μυθολογία που έρχεται από τη δεκαετία του 80, ίσως και από τα 70s, που λέει πως τα συγκροτήματα επέλεγαν τα πιο ωραία, τα πιο πομπόδι, τα πιο σπουδαία τους τραγούδια, ώστε να κλείνουν τους δίσκους. Ο Mike Oakenfold, μάλιστα, τον Opeth, ονομάζει την τελευταία θέση σε ένα LP ιερή, και νομίζω πως η συγκεκριμένη μυθολογία διαμορφώθηκε από τέτοιου είδους τραγούδια, σαν το Prince of the Dawn των Accept, το Hallow Be Thy Name των Maiden και πόσα ακόμα. Στον Red 96,3 είμαστε, λοιπόν. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Judas Priest και το Heading Out to the Highway.

Heading out to the highway, Judas Priest. Και ξέρεις, οι ίδιοι λένε πως το Point of Entry ήταν ένα άλμπουμ το οποίο το έγραψαν λίγο στο πόδι. Το συγκρότημα είχε κουραστεί πολύ όλα τα προηγούμενα χρόνια με μια συνεχή ροή περιοδιών και δίσκων, οπότε μετά την επιτυχία του British Steel βρέθηκαν σε ένα στούντιο στην Ibiza της Ισπανίας και σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά τους, επαναλαμβάνω, πήγαιναν να γράψουν κανένα τραγούδι που και που όταν έβρισκαν ελεύθερο χρόνο ανάμεσα στις βόλτες του στα beach bar και στα night club της πόλης. Παρ' όλα αυτά, οι Judas Priest ακόμα και στους χαλαρούς τους ρυθμούς, ακόμα και όταν δεν κουράζονται πολύ, γράφουν ύμνους αθάνατους σαν το Heading Out to the Highway ή το Desert Plains, ας πούμε, που βρίσκεται στον ίδιο δίσκο και από τους Priest. Πάμε τώρα στον Tony Iommi, τον πατέρα του heavy metal, που επιστρέφει με το προσωπικό του άλμπουμ.

World Alone, λοιπόν, ο Τόνι Αϊόμι με τον Γιόρλαντ στα φωνητικά. Τόνο στην κιθάρα, ανίκητος, αμίμητος και ακαταμάχητος. Το νέο του προσωπικό άλμπουμ, το From the Dark, έρχεται στις 23 του Οκτώβρη. Και πάμε τώρα στον Gus G, ο οποίος ανακοίνωσε πως επιστρέφει με νέο δίσκο με τους Firewind αυτή τη φορά. Το άλμπουμ ονομάζεται Gods, Myths and Titans και έρχεται 2 χρόνια μετά το Stand United. Συγκεκριμένα κυκλοφορεί στις 19 του Φλεβάρι. Και ξέρεις, είναι ο δίσκος τον οποίο επιστρέφει στο συγκρότημα ο Γερμανός τραγουδιστής Henning Basse. Το πρώτο σίγγλ από εκεί είναι το The Legend of Achilles και έρχεται τώρα εδώ στον Red 96,3. Χάκος Περβανίδη στο μικρόφωνο.

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ των Farwind. Ο δίσκος ονομάζεται Gods, Myths and Titans. Το τραγούδι ήταν το The Legend of Achilles με φοβερή σολάρα προφανώς και αναμενόμενο από τον Gus G. Και πάμε τώρα στον Bruce Dickinson, ο οποίος την περίοδο αυτή, ενώ περιοδεύει με τους Iron Maiden, ασχολείται παράλληλα και με την προσωπική του καριέρα. Εννοείται, μας έχει πει πως ο διάδοχος του The Mandrake Project, του προηγούμενου του προσωπικού άλμπουμ, θα έρθει κάποια στιγμή στις αρχές του 2027, ενώ παράλληλα επανακυκλοφορεί και την προσωπική του δισκογραφία. Πριν από λίγο καιρό λοιπόν είχαμε το Balls του Picasso, το οποίο μετονομάστηκε σε More Balls του Picasso. Εκεί πέρα μάλιστα κάποια τραγούδια τα ξαναμίξαρε, έβαλε και ορχήστρες μέσα και τους έδωσε μια νέα απνοή, και το ίδιο τώρα με κάποιον τρόπο προσπαθεί να κάνει και στο The Accident of a Birth, που έχουμε μια νέα μίξη του που έρχεται στις επόμενες εβδομάδες. Να θυμίσω πως το Accident ήταν το άλμπουμ στο οποίο ο Bruce Dickinson επέστρεψε στο heavy metal, είχε μαζί και τον Adrian Smith, και στην ουσία ο δίσκος αυτός ήταν ο προπομπός της επιστροφής του στους Iron Maiden. Την έχουμε πει αρκετές φορές την ιστορία αυτή μέσα στα χρόνια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το καινούργιο Omega με την φανταστική πραγματικά ερμηνεία του Dickinson, και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο αυτό το βράδυ Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: 10.502 ευρώ.
4: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
2: Στείλε WIM στο 19.600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 10.502.
2: WIM στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: 10.502 ευρώ.
2: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Red Metal, Before Midnight.
6: Red 96,3.
7: Εδώ λοιπόν στον Red 96,3 είναι το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, αυτό το βράδυ Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη, 11.30 περίπου η ώρα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 μαζί ανεβάζουμε την ένταση και ακούμε μουσικές αγαπημένες. Αυτός που προηγήθηκε ήταν φυσικά ο Bruce Dickinson, ποιος άλλος με τέτοια φωνή. Ακούσαμε το Omega από το Accident of Birth, μια νέα μίξη του συγκεκριμένου τραγουδιού, το οποίο νομίζω πως σήμερα ίσως να είναι λίγο πιο επίκαιρο από ό,τι το 1997 όταν είχε κυκλοφορήσει αρχικά. Omega λοιπόν, το τελευταίο γράμμα, η τελευταία πράξη, ένα τραγούδι στο οποίο ο Bruce Dickinson μιλά για το τέλος του κόσμου και δεν είναι λίγοι οι οποίοι φέρνουν ξανά αυτή τη συζήτηση στην επικαιρότητα με αφορμή όλα όσα συμβαίνουν στον θαυμαστό κόσμο της τεχνολογίας αυτήν την εποχή. Και προχωράμε, πάμε τώρα σε κάτι άλλο, 14 του Σεπτέμβρη σήμερα και από ό,τι βλέπω είναι η Παγκόσμια ημέρα νυφαλιότητας και ξέρεις, νομίζω πως αυτές οι παγκόσμιες μέρες καμιά φορά μας αναγκάζουν έτσι λίγο να μιλήσουμε, να δούμε πράγματα που συνήθως τα αφήνουμε στην άκρη και αυτό το θέμα έτσι που είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα της νυφαλιότητας έχει να κάνει με έναν αγώνα, έχει να κάνει με μια προσπάθεια η οποία αφήνει και ένα στίγμα στον άνθρωπο ο οποίος έχει προσπαθήσει και έχει καταφέρει να κάνει πράγματα και νομίζω πως καλό είναι αυτό να το σκεφτούμε μια δεύτερη και μια τρίτη φορά. Με αφορμή λοιπόν όλα αυτά είναι οι Tools, το Sober εδώ στον Red 96,3.

Sober, λοιπόν, η Tool εδώ στον Haredde 96,3 με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νυφαλιότητας που είναι σήμερα. Μίλησαμε λίγο και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν ένα σκληρό αγώνα προκειμένου να αφήσουν πίσω τους δαίμονές τους και πάμε τώρα στους Mastodon. Το Morrow Deep κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες και προσπαθούμε ακόμα να συνηθίσουμε το νέο πρόσωπο του συγκροτήματος, οι οποίοι μέσα σε όλα τη στιγμή αυτή έχουν να αντιμετωπίσουν μία ακόμα κατάσταση που έχει να κάνει με την οικογένεια του πρώην κιθαρίστα τους, του Brent Hinds. Υπάρχουν θυλώσεις από την πλευρά των ανθρώπων που διαχειρίζονται το estate, την περιουσία, την κληρονομιά του Hinds, οι οποίοι λένε πως το συγκρότημα χρησιμοποιεί το όνομά του για να προωθήσει τον καινούριο δίσκο, αλλά και θέτει ζητήματα που αφορούν οικονομικές υποχρεώσεις του σχήματος απέναντι στον πρώην συνεργάτη του. Όλα αυτά βέβαια είναι πράγματα που τώρα βγαίνουν στην δημοσιότητα και μένει να δούμε πως θα εξελιχθούν. Προσωπικά, εντάξει, το βρίσκω λίγο άκομψο όλο αυτό. Έχω την εντύπωση πως τέτοιου είδους πράγματα γίνονται ανάμεσα σε επιτυχημένες μπάντες οι οποίες αναγκάζονται να έχουν αλλαγές στην σύνθεσή τους για τον α ή β λόγο, αλλά το να βγαίνουν έτσι και να το κρεμά στα μανταλάκια που λέει ο κόσμος όλο αυτό το θέμα, νομίζω πως δεν ευνοεί κανέναν. Οι Mastodon λοιπόν έχουν νέο δίσκο, τους ακούμε στο Your Ghost Again και είμαστε εδώ στον Red 96,3.

Your Ghost Again, λοιπόν, η Mastodon εδώ στον Red 96,3 και μου λες τα επόμενα 2 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα ανήκουν στο φοβερό αυτό, στο ιστορικό hardcore crust σχήμα από την Σουηδία, τους Wolf Brigade, οι οποίοι επιστρέφουν με νέο δίσκο. Ο τίτλος του είναι Hall from the Underground και το πρώτο single από εκεί είναι το καταιγιστικό Cold War Bootlicker.

Πω, ασταμάτητη πραγματικά η Σουηδή Wolf Brigade στο νέο του σίγγλ το Cold War Bootlicker. Ο δίσκος του στο Hall from the Underground κυκλοφορεί σε λίγο καιρό. Και που λες την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο άνοιξε και έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Έδωσε 12.011 ευρώ. Τις μέρες που μεσολάβησαν γέμισε και ξανανοίγει την Παρασκευή 2 του Οκτώβρη, έχοντας μέσα 10.502 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN. WIN με SMS το 19600. Αυτό το κάνεις όποτε θέλεις μέχρι τις 4 η ώρα της Παρασκευής 2 του Οκτώβρη, γιατί τότε είναι που η μέρη θα κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε αν έχεις δηλώσει συμμετοχή, φρόντισε εκείνη την ώρα να βρίσκεσαι κοντά στο τηλέφωνο σου, γιατί η μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Απαντάς, της λες το σωστό ποσό 10.502 και αυτό γίνεται αυτομάτως δικό σου. Η ώρα του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr και το μήνυμα έρχεται από την MediaTel, κοστίζει 1,36 ευρώ, ενώ η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, και η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Και πάμε να προχωρήσουμε στο απόψινο Red Metal Before Midnight της Slipknot. Μας έδωσαν ένα καινούργιο τραγούδι το οποίο ονομάζεται Arsenal. Δεν ξέρω αν σας ενθουσίασε ή όχι, νομίζω όμως πως η γενικότερη αίσθηση που έχει αφήσει δεν είναι ιδιαίτερος ζεστή, όπως ας πούμε είχε κάνει το Psychosocial όταν είχε βγει ως single.

0: World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
1: Red Metal Before Midnight.
0: Red 96,3.
2: Red 96,3, Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, Red Metal Before Midnight, βράδυ Δευτέρας 14 Σεπτέμβρη σήμερα, 12 παρά 10 περίπου η ώρα. Αυτοί που προηγήθηκαν ήταν φυσικά η Slipknot και το Psychosocial. Και πάμε τώρα στους Beast in Black, οι οποίοι έχουν νέο single. Αυτό ονομάζεται Fear the Beast και από ό,τι μας λέει ο Anton Cabanen, ο αρχηγός του συγκροτήματος, είναι εμπνευσμένο από το φοβερό εκείνο πρώτο Alien. Πάμε να ακούσουμε τον Fear the Beast λοιπόν, και για τη συνέχεια ναι, θα έχουμε κάποιους σχετικούς χορευτικούς ρυθμούς σαν για αυτούς που κάνουν οι Beast in Black ή κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει.

Fear the Beast, λοιπόν, η Beast in Black με τον πάντα εντυπωσιακό Γιάννη Παπαδόπουλο να είναι ο frontman της πολύ επιτυχημένης αυτής της φιλανδικής μπάντας. Και μιας και πιάσαμε τα χορευτικά τώρα, πάμε να θυμηθούμε πως είχε διασκευάσει ο Kai Hansen με τους Gamma Ray το It's a Sin των Pet Shop Boys.

Εδώ λοιπόν η Γκαμαρέη και ο Kai Hansen να διασκευάζουν το φοβερό αυτό τραγούδι, το It's a Sin. Δεν ξέρω αν θυμάσαι σε κάποια φάση που τους είχε πιάσει μια μανία όλους τους δικούς μας να διασκευάζουν pop τραγούδια από τα 80's. Άλλοι το έκαναν καλά, άλλοι όχι και τόσο, άλλοι το έκαναν χάλια. Και αυτή η ιστορία μάλιστα συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας. Όχι τόσο έντονα όπως τότε, αλλά που και που βλέπεις κάνα συγκρότημα να λέει να από εδώ η Αχά, από εδώ η Duran Duran, και να είχαμε να λέγαμε εν πάση περιπτώσει. Και λοιπόν, χορευτικής διάθεσης και δίσκο μπάλα συνέχεια, είναι η Ghost και το Square Hammer.

Pure Hammer, λοιπόν, η Ghost εδώ στον Red 96,3, σύμφωνα με τα λεγόμενα του, να το Bias Forget του Papa Emeritus. Δηλαδή, θα περάσει λίγο καιρό ακόμα μέχρι να ακούσουμε νέο υλικό από το συγκρότημα. Ο ίδιος λέει πως ίσως και να βρίσκεται στα πρόθυρα ενός burnout και δεν θέλει να βιαστεί να επιστρέψει στη σκηνή, στις συναυλίες ή στη δισκογραφία. Περιμένει τη μουσα προκειμένου να βρει την έμπνευση και να γράψει το επόμενο του άλμπουμ. Και πάμε τώρα στους Green Lang, το φοβερό αυτό σχήμα από το Λονδίνο, οι οποίοι νομίζω πως είναι μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις των τελευταίων ετών. Οι Green Lang την εποχή αυτή κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ, λέγεται Necropolitan, και σε αυτό επηρεάζονται από την occult ιστορία της πόλης τους. Οι ίδιοι λένε πως πρόκειται για το πιο αστικό τους άλμπουμ, αλλά ας μην ξεχνιόμαστε, οι Green Lang είναι ένα σχήμα, το λέει άλλωστε και το όνομά τους, που εμπνέεται από την φύση, και μια πολύ ωραία βόλτα στην εγγλέζικη εξοχή μας είχαν κάνει με τον προηγούμενο τους δίσκο, το This Hidden Land. Από εκεί ακούμε το Maxine και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

Μαξίν, αυτή είναι η Green Lang εδώ στον Χαρέντε 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα πλέον. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το Metal που αγαπάμε και σας αρέσει αυτό που γίνεται στον αέρα του Red αυτές τις ώρες. Να σου πω πως όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal, όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο application του Red 96,3. Οπότε κατεβάζεις πάρα πολύ εύκολα το app, θα σου πάρει μόλις μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια όλες μας οι εκπομπές βρίσκονται στην τσέπη σου για να τις ακούς όταν και όποτε θέλεις, όσες φορές θέλεις. Και ξέρεις, όταν εδώ λέμε πως ορισμένες φορές ακούμε κάποια από τα καλύτερα riff που γράφτηκαν ποτέ, δεν λέμε ψέματα.

National Acrobat λοιπόν, η Black Sabbath από το Sabbath Bloody Sabbath Album. Τι σπουδαία δουλειά, δεν είμαστε λίγοι εμείς πως πιστεύουμε πως αυτό είναι το καλύτερο, το αγαπημένο μας άλμπουμ των Black Sabbath της πρώτης περίοδου, αν και θα υπενθυμίσω για μία ακόμα το σοφοριτό που λέει πως τα μόνα πράγματα τα οποία μπορείς να εμπιστεύεσαι στη ζωή σου είναι ο εαυτό σου και τα 6 πρώτα άλμπουμ των Black Sabbath. Και για το πρώτο μην είσαι σίγουρος, το riff του National Acrobat, αν θυμάμαι καλά, το είχαν πετάξει μετάλλικα όταν είχαν παίξει το Σάμπρα Κατάμπρα στο Garazing. Το είχαν πετάξει ενώ το είχαν βάλει εμβόλυμα μέσα στο τραγούδι, γιατί πώς να αντισταθείς σε ένα τέτοιο riff, πώς να αντισταθείς του Σάμπαθ γενικότερα, κάτι το οποίο αποδεικνύεται άλλωστε και από το καινούργιο single των Down. Τα παιδιά από τον νότο της Αμερικής έχουν έτοιμο το νέο τους δίσκο, αυτός ονομάζεται Volume 5, να ξανά η Black Sabbath στην εικόνα, και το Blood Oath είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρώτο single. Πάμε να τους ακούσουμε και πίσω για το απόψινο Grand Finale.

Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο σίγγλ από το υπερχόμενο άλμπουμ των Down, το Volume 5. Blood Oath ονομάζεται το κομμάτι και σίγουρα έχει μια σαμπαθική άβρα. Αν και προσωπικά μου θυμίζει λίγο ύστερου σκάνδλ μα, τον τρόπο με τον οποίο σκαρώνει τα riff του το Lee Fedling τα τελευταία χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι προσωπικές σκέψεις και πάμε για τον απόψινο επίλογο. Πάμε για το σημερινό Grand Finale. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε εδώ στον Red 96,3 και σήμερα σας αφήνω με τους Metallica στο Bleeding Metal. Λέμε ξανά την Τετάρτη στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Metal. Metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Before midnight.
0: Red 96,3.
2: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502 ευρώ.
4: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: 10.502 ευρώ.
5: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
4: Στείλε WIM στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 10.502.
4: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: 10.502 ευρώ.
4: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
6: Μπορείς να μάξεις να δεις τι έχει λακουβάει και ότι έχουν τρακάρει.
7: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
6: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
7: Όχι, Κατερίνα.
6: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
0: It's red. 6,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
0: 10.502 ευρώ.
3: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
2: Στείλε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 10.502.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: 10.502 ευρώ.
2: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο.
5: Ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Και η Black Sabbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: 10.502 ευρώ.
4: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
2: Στείλε WIM στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 10.502.
2: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: 10.502 ευρώ.
2: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
5: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι και ότι έχουν τρακάρει.
6: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
5: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
6: Όχι, Κατερίνα.
5: Εμένα
6: μου.
5: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και νταλίκα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. It's Red. It rocks. Red 96,3.